0: Είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Ιβρώγιος 106,9. Ιβρώγιος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: νωρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
1: είμαστε... Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας

Έλα, Λιμάνου Σάκη, το μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε για δύο ολόκληρες ώρες. Θέλω λίγο να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κρατά ημερολόγιο. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το να κρατάμε ημερολόγιο για τα πάντα, για το τι τρώμε, για το τι πίνουμε, για το τι γυμναστική κάνουμε, για το πόσα βήματα καταγράφουμε. Άστα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι περί γυμναστικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να κρατάς ημερολόγιο. Εγώ θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Κρατάω ημερολόγιο από το 1996, παρακαλώ. Τώρα κάπου εδώ μαρτυράω την ηλικία μου, νομίζω. Παρόλα αυτά, το να κρατάς ημερολόγιο, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, βοηθάει στο εξής. Πρώτον, συνειδητοποιείς τα συναισθήματά σου, κρατάς αρχείο για όλα αυτά. Για όλες αυτές τις αντιδράσεις σου. Δηλαδή, πότε τρως πολύ, όταν νιώθεις αδικημένος, όταν νιώθεις στεναχωρημένος. Καταγράφεις τα πάντα και βγάζεις ένα ασφαλές συμπέρασμα για τον εαυτό σου. Αν δεν είναι ημερολόγιο, μπορεί να είναι καταγραφή συναισθημάτων. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα χαρτί, ένα. Πώς να το πω τώρα. Τετράδιο, βρε παιδί μου. Στο αμάξι, στο γραφείο, στο σπίτι. Γράφε όλα αυτά που αισθάνεσαι και ξαφνικά καταγράφοντας αυτά που νιώθεις βρίσκεις απαντήσεις, λύσεις και το πιο σημαντικό βρίσκεις τι ακριβώς σου φταίει.

0: πάρω μια δοσαριάν.
1: Λαμπρό, ακούς?
2: Έλα ρε, τι έγινε?
1: Δώσ' το.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερα, λίγο πιο επικοδομητική, λίγο πιο ουσιαστική, λίγο πιο αληθινή. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως το λέω και για να τα ακούσω και εγώ, ότι η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά, σε καμία περίπτωση. Άρα, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες για ζωή, 8 ώρες για ύπνο. Τσέκαρε το λίγο αυτό. Προστατεύουμε την ενέργειά μας όπως θα προστατεύαμε τα χρήματά μας. Οι συγκρίσεις της δικής μας ζωής με άλλους, ουσιαστικά τι κάνουμε, κλέβουμε τη χαρά μας, κλέβουμε τα χρόνια μας. Μαθαίνουμε να λέμε όχι χωρίς να απολογούμεθα, χωρίς να εξηγούμε. Σταματάμε να παίρνουμε αποφάσεις όταν είμαστε εξαντλημένοι ή κουρασμένοι. Δεν υπάρχει χειρότερο timing από αυτό. Προσοχή, πρόσεχε την υγεία σου. Το να είσαι συνεχώς απασχολημένος, απασχολημένη, δεν σημαίνει ότι είσαι και παραγωγικός, παραγωγική. Σημαίνει ουσιαστικά ότι εξαντλείς τον εαυτό σου. Επίσης, η τέλεια στιγμή δεν έρχεται ποτέ. Πάρε τώρα αποφάσεις.

Εδώ είμαστε παρεούλα δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και φυσικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε για την ρουτίνα μας το βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν κοιμηθούμε να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη πορεία. Δηλαδή, μακριά από οθόνες, μακριά από καφέδες. Το πιο σημαντικό που θέλω να σου πω είναι ότι λίγο πριν κοιμηθείς, το πιο ωραίο θα ήταν να διαβάσεις και λίγο βιβλίο, κάποιες σελίδες, να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις. Γιατί όταν πας για ύπνο και έχεις το κινητό συνέχεια δίπλα σου, εννοείται ότι δεν πρόκειται να κοιμηθείς. Επίσης, ακολούθησε μια συγκεκριμένη ρουτίνα ύπνου. Δηλαδή, μην κοιμάσαι όποτε το θυμάσαι και μην ξυπνάς επίσης όποτε θέλεις. Η ρουτίνα του ύπνου σε βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει δηλαδή τον οργανισμό σου να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα, συνήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, αν κάνεις όλα αυτά που σου είπα, νομίζω ότι την άλλη μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχεις full ενέργεια και full χαμόγελο.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα ποσείς που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει.

0: όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και διαβάζω διάφορα για τη Δέσποινα Βανδύ. Μία γυναίκα που θεωρώ ότι είναι εξαιρετική, υπέροχη, με την άβρα της, με την ενέργειά της, με τις επιλογές της. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει κυκλοφορήσει 12 studio albums, ενώ αποτελεί την τέταρτη, δηλαδή είναι φοβερό αυτό, την τέταρτη πιο εμπορική καλλιτέχνηδα στην Ελλάδα, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Τέταρτη πιο εμπορική καλλιτέχνηδα. Μπράβο στη Δέσποινα. Εντάξει, νομίζω ότι τους τραγουδιστές που τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους θαυμάζουμε, θεωρούμε ότι είναι σε όλα υπέροχη, ικανή. Και η Δέσποινα Βανδύ νομίζω ότι το έχει αποδείξει αυτό με τις επιλογές της, με το θάρρος της, με τα τραγούδια της, με την πορεία της, με τους σύνθετες που έχει επιλέξει, με τη στάση ζωής, με όλα αυτά που έχει κάνει σε συναυλίες. Θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο τα τραγούδια του, είναι όλη η πορεία του και όλη αυτή η καριέρα που σε εμάς τουλάχιστον έχει φτάσει. Δέσποινα Βανδύ, αγαπάμε πολύ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

λοιπόν μια έρευνα πώς μπορείς να μείνεις για πάντα φτωχός. Δηλαδή, πώς μπορείς να μείνεις για πάρα πολύ καιρό ή για πάντα χωρίς λεφτά. Πρώτον, μένουμε φτωχοί όταν βλέπουμε τηλεόραση όλη μέρα. Μένουμε φτωχοί όταν εξαρτώμαστε μόνο από μία πηγή εισοδήματος. Μένουμε φτωχοί όταν δεν έχουμε πάθος, όταν δεν έχουμε χόμπι. Όταν πάντα μένουμε στη ζώνη άνεσής μας ή στη ζώνη ασφαλείας μας. Περιμένουμε να κάνουμε κάτι μαγικό, να συμβεί κάτι μαγικό για να ξεκουνηθούμε. Παραμένουμε φτωχοί όταν κατηγορούμε μόνιμα τους άλλους. Οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της ζωής τους, την ευθύνη της τσέπης τους, την ευθύνη της δουλειάς τους, είναι δεδομένο ότι προχωράνε. Αν θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε λεφτά, εννοείται ότι γινόμαστε λίγο πιο εργατικοί. Ξυπνάμε, σηκώνομαστε από τον καναπέ, κάνουμε πράγματα, φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε εμάς. Δεν περιμένουμε να κάνουμε κάτι μαγικό, φτιάχνουμε εμείς τις συνθήκες και τις ευκαιρίες για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι επαγγελματίες.

0: Άκου λοιπόν.
1: Έλεξε λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για γυμναστική. Το να σηκώνουμε βάρη δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσουμε και όγκο. Άλλο να κάνουμε γυμναστική σοβαρή και οπωσδήποτε με έναν άνθρωπο να μας κατευθύνει ή να μας δείχνει, και άλλο να κάνουμε υπερβολές. Λοιπόν, προσοχή. Για χρόνια, ειδικά στις γυναίκες, έδιναν ελαφριά βαράκια και τους έλεγαν να γραμμώσουν. Την ίδια στιγμή η έρευνα λοιπόν συνέχισε να δείχνει ότι το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά δεν βοηθάει. Οι γυναίκες λοιπόν, αλλά και οι άντρες που σήκωναν βαριά κιλά, ήταν αυτές που άλλαζαν εσωτερικά. Η προπόνηση δύναμης, ειδικά οι βαριές σύνθετες ασκήσεις όπως τα squats, τα deadlifts, μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την τεστοστερόνη στις γυναίκες, οδηγώντας σε μια πιο βελτιωμένη ενέργεια, διάθεση, μυϊκή μάζα και μεταβολισμό λίπους. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα βάρη. Προπόνηση χωρίς τεμπελιά. Σκέψου το.

0: Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
9: Και 2810-34-1019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πλας.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί διαβάζω διάφορες έρευνες και άκου τώρα αυτό το περίεργο. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν κινητό παρά οδοντόβουρτσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας κρύβει εντυπωσιακά παράδοξα. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνείς έρευνες, περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν πλέον πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο παρά σε οδοντόβουρτσα. Δηλαδή, συγγνώμη, θεωρείς απαραίτητο σε παγκόσμιο τώρα αυτό έτσι επίπεδο, θεωρείς απαραίτητο το κινητό και δεν θεωρείς απαραίτητο το να καθαρίζεις τα δόντια σου? Συγκεκριμένα λέει περίπου 5 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν κινητό, ενώ μόλις 4,2 δισεκατομμύρια διαθέτουν βασικά είδη στοματικής υγιεινής. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη ραγδαία ψηφιακή ανάπτυξη, αλλά και τις σοβαρές παγκόσμιες ελλείψεις σε βασικές υποδομές υγείας και ατομικής καθαριότητας. Εντάξει, μου φαίνεται τρελό. Εντάξει, εγώ έχω και μία τρέλα με τα δόντια, δηλαδή με το που φάω κατευθείαν οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα, αλλά είναι δυνατόν να δίνεις προτεραιότητα στο κινητό και όχι στην υγεία σου? Απίστευτο.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, η οποία φυσικά ακόμη δεν έχει πει αστρολογικά. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, θα το κάνω ευθύς αμέσως, γιατί θα με μαλώσετε και θα έχετε και απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας, με πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις, με πολύ ωραία γεγονότα. Φυσικά, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στην επικοινωνία, το τονίζω, γιατί άλλα θα λέμε, άλλα θα καταλαβαίνουν. Άρα, αν προσέξουμε το επικοινωνιακό κομμάτι αυτού του μήνα, νομίζω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κριάρια, χαμογελάτε ξανά. Ταύροι, ανοίγονται νέοι δρόμοι. Στον έρωτα, οι δίδυμοι παίζουν δυνατό παιχνίδι. Οι καρκίνοι προστατεύουν και αγαπούν πάρα πολύ αυτό τον Ιούλιο. Οι λέοντες έχουν ανάγκη από προκλήσεις. Οι παρθένοι φλερτάρουν και κάνουν έξυπνες συζητήσεις. Οι ζυγοί έχουν γοητεία κομψότητα και όλα τα βλέμματα στρέφονται σε εσάς. Σκορπιοί, μυστικοπάθεια, εκδικητικότητα και συναισθηματική ένταση. Τοξότες, προκλήσεις πολλές. Εγώκεροι, δυσκολεύονται λίγο οι εγώκεροι να ανοιχτούν αυτό το μήνα, αλλά έρχονται πολύ ωραία πράγματα και στην τσέπη και στην καρδιά. Υδροχόοι, προσοχή, μην φαίνεστε απόμακροι γιατί δεν είστε. Ιχθύς, μην εξειδανικεύετε ανθρώπους και καταστάσεις.

Έλα Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποια σνακ μπορούμε να επιλέγουμε για να χάσουμε βάρος. Αν βέβαια είσαι σε αυτή τη φάση που θέλεις ή να προσέξεις τα κιλά που ήδη έχεις, αλλά δεν θες περισσότερα, εννοείται, ή θέλεις να χάσεις λίπος. Σου έχω λοιπόν τα τέλεια σνακ. Αν πεινάσεις, λιγούρες, απογευματινές, πρωινές, καλά, πρωί φρουτοσαλάτα απαραίτητος. Και αν πας παραλία και θέλεις κάτι ωραίο, μην πάρεις σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, ξέρεις όλα αυτά. Μπορείς να πάρεις φρουτοσαλάτα ή να φτιάξεις από το σπίτι φρουτοσαλάτα. Επίσης, cottage cheese με ντοματίνια. Τέλεια. Άλλο σνακ για απώλεια βάρους είναι τα popcorn χωρίς βούτυρο με λίγο λάδι. Επίσης, και για την παραλία, κριτσίνια ολικής με λίγο τυρί. Και τέλος, σπιτικές πάρες δημητριακών. Σπιτικές όμως, δηλαδή να ξέρεις εσύ τι φτιάχνεις, τι βάζεις, να έχεις και τον απόλυτο έλεγχο των συστατικών.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω σου.
5: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Πάμε να δούμε τώρα τους λόγους που δεν μπορούμε να χάσουμε κιλά γενικά. Αλλά εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε στο καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι, παιδιά, όπως έχω ξαναπεί, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, πολύ απαιτητική. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί έχουμε όλη την κόπωση και την εξάντληση του χειμώνα και φυσικά δεν μπορούμε να πειθαρχήσουμε σε διατροφές και σε συγκεκριμένα προγράμματα. 5 λόγοι λοιπόν που δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να χάσουμε βάρος το καλοκαίρι. Πρώτον, κοιμόμαστε λιγότερο και χειρότερα. Χειρότερα γιατί ζεσθενόμαστε. Λιγότερα γιατί το φως είναι πολύ περισσότερο, οπότε δεν μπορείς δηλαδή να πέσεις για ύπνο από τις 9, 10. Άρα, κοιμόμαστε λιγότερο, κοιμόμαστε χειρότερα. Ξενυχτάμε και όποιος ξενυχτάει τσιμπολογάει. Άλλος λόγος που δυσκολευόμαστε να χάσουμε βάρος το καλοκαίρι είναι το στρες του πρέπει να βγω παραλία και να είμαι τέλειος. Και μπερδεύουμε πάντα την έλλειψη νερού λόγω ζέστης, την αφυδάτωση δηλαδή, με την πείνα και τέλος αλλάζει η ρουτίνα μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαι πανέτοιμη να δώσω συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία δροσερή μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο και σος γιαουρτιού. Πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ δροσερή. Είναι τέλεια. Θα χρειαστούμε μόνο μακαρόνια ολικής άλεσης, κοτόπουλο ψητό, αγκούρι, πιπεριά, καρότο, καλαμπόκι και φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο ή μαϊντανό. Η προετοιμασία, παιδιά, θα μας πάρει 5 λεπτά. Εγώ θα σου δώσω συνταγή για μία μερίδα. Σος, γιαούρτι, ελαιόλαδο, μουστάρδα. Τέλειο. Λεμόνι, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Εντάξει, η σος θέλει 2 λεπτά για να φτιαχτεί. Λοιπόν, βράζουμε τα μακαρόνια. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα ανακατεύουμε με όλα τα υλικά που σου έχω πει. Προσθέτουμε τη σως και βάζουμε όλο αυτό το πιάτο στο ψυγείο για 30 λεπτά. Τίποτα. Ξαναλέω, μακαρόνια ολικής άλεσης, κοτόπουλο ψητό, αγκούρι, πιπεριά, καρότο, καλαμπόκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο ή μαϊντανό. Και για τη σως, γιαούρτι, ελαιόλαδο, μουστάρδα, λεμόνι, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Και είσαι έτοιμος, έτοιμη.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, πριν σας δώσω ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλί και βέβαια λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πρόσφατη έρευνα είπε το εξής. Οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες στα 40 και στα 50 τους όταν σταματούν να νοιάζονται για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνες. Έρευνες δείχνουν ότι πολλές γυναίκες βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή τους κατά τη δεκαετία των 40 και 50 ετών. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στην αυξημένη αυτοπεποίθηση, στα πιο ξεκάθαρα προσωπικά όρια, βεβαίως γιατί μαθαίνουμε να λέμε ναι και όχι, και στη μειωμένη ανάγκη για την έκριση των άλλων. Δηλαδή, μία γυναίκα άνω των 40 ζει τη ζωή της. Θεωρώ ότι και για τον άντρα το ίδιο ισχύει. Πολλές γυναίκες και άντρες εστιάζουν περισσότερο στις ουσιαστικές αληθινές σχέσεις και στις δικές τους προτεραιότητες. Ως αποτέλεσμα, αισθάνονται πιο άνετα με τον εαυτό τους στο σώμα τους και απολαμβάνουν μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία και ευημερία. Τροφή για σκέψη. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή, το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας, τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
4: είμαστε... Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και βεβαίως είναι το δεύτερο μέρος, το δεύτερο δίωρο. Όπως κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα, ακούμε μαζί παρέα τα τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς όλης της χώρας και βεβαίως εννοείται μιλάμε για το ελληνικό ρεπερτόριο. Μόλις τώρα ο Απών μας τραγούδισε την καντάδα του. Χθες ακούσαμε το ρεμπέτικο. Άρα δύο τραγούδια για τον Απών μέσα στη σαραντάδα. Μια χαρά. Και τώρα πάμε για σαφάρι. Όχι στην Αφρική, πάμε στο 19 με τη Ρία Ελληνίδου.

0: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.
1: Το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Ωραίο ντουέτο, Ιωσήφινα και Νίνο. Τι κάνεις στο νούμερο 17. Το κομμάτι είναι σε πτώση. Δεν σας κρύβω, περίμενα να πάει πιο ψηλά. Για να δούμε κιόλας, δεν λέει τίποτα αυτό. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω, η Έλλη Κοκκίνου, που κι αυτή ήταν πολύ χαμηλά, ανέβηκε όμως πολύ ψηλά το κομμάτι της. Του σου χρωστάω, για πες, στο 18. Τώρα, η Αναστασία, σπάστε τα όλα στο 16.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παραδείς ζωή σου.
4: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
9: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Αυτή ήταν η Ανδρομάχη, μας τραγούδισε το Σούσουρό της. Πάντα με κάνει και γελάω ο τίτλος του τραγουδίου, το έχετε πάρει χαμπάρι νομίζω. Στο νούμερο 15 το τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και κάτι διαφορετικό τώρα. Φωτιά στη νύχτα. Από το Μιχάλη Χατζηγιάννη στο 14. Και έρχεται η Ρία Ελληνίδου με ακόμα ένα τραγούδι μέσα στην 20. Προσέξτε, η Ρία Ελληνίδου τώρα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στην 20, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Σε λίγο θα μας τραγουδήσει Εξηγήστε μου στο 13.

Λίγο πριν κλείσουμε μία ώρα μαζί, η Δέσποινα Βανδύ μας τραγούδησε «Να μ' αγαπάς». Στο νούμερο 12 το τραγούδι της. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας σε λίγο για άλλη μία ώρα, για να μπούμε στη δεκάδα, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Παραμένει ο λογαριασμός στην θέση νούμερο 1 ή έχουμε εκπλήξεις τούτη εδώ την εβδομάδα, Ιούλιος μήνας. Θα δείξει. Την άλλη ώρα και πάλι παρέα. Αφήνουμε τη Δέσποινα και πάμε στο Χριστομάστορα. Ωραίο κομμάτι, Μαργαρίτα, στο 11.

0: μόλις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions. Όνειρο
1: καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΒΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Ακούτε το ελληνικό το...

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40, το μόνο έγκυρο Airplay Chat στην Ελλάδα από την IFPI και το Media Inspector. Κωνσταντίνος Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και Κωνσταντίνος Αργυρός μέχρι και τώρα ήταν στο τραγούδι με τις καμπάνες του. Στο νούμερο 10 το τραγούδι ανεβαίνει σιγά σιγά. Για να δούμε τώρα πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Υπάρχει και σκληρός ανταγωνισμός πάντα μέσα στη δεκάδα. Έχουμε μία ώρα να δούμε τι γίνεται. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τραγούδι που, όπως σας έχω πει με το που εμφανίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες, πραγματικά ανεβαίνει αργά και σταθερά. Ενώ σε λίγο Έτσι Έχει Μάθει θα μας τραγουδήσει ο Πέτρος Ιακωβίδης στο νούμερο 8.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου μας τραγούδισε για το φορτηγό της στο νούμερο 7. Τι θυμήθηκα εγώ τώρα, γιατί ό,τι θυμάμαι χαίρομαι εγώ, το ξέρετε αυτό. Στο πεζικό, μιλάμε για δεκαετίες πριν, Βολτούλα με το Στάγερ. Ο Σφαντάρος τότε, να είμαστε καλά, 2 χρόνια. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο νούμερο 7. Αφήνουμε λιγάκι την Νατάσα και πάμε μια θέση πιο πάνω. Αντώνης Ρέμους, Δευτέρα. Ένα τραγούδι που, όπως σας είχα πει, ανέβηκε μόνο μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 1, αλλά είναι μέσα στη δεκάδα εδώ και μήνες, έτσι. Τώρα είναι στο νούμερο 6.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495
9: και 2810 341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ακόμη ένα τραγούδι για τον Γιώργο Σαμπάνη μέσα στο επίσημο Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Και αυτό βεβαίως είναι το κομμάτι που είναι μέσα στην πεντάδα, έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα. Το κομμάτι ανέβηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι μπορεί και να πάει στην κορυφή. Θα δούμε κιόλας. Στη συνέχεια, Νίκος Οικονομόπουλος. Δεν χρειάζεται πολλά σχόλια, ούτε πολλά λόγια. Θα μας πει κάτι στο νούμερο 4 με λίγα λόγια.

Και να που ήρθε η ώρα της χαιρετούρας που λέει και ένας συνεργάτης εδώ ηχολήπτης. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για περίπου 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες χτες. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακούσαμε μόλις τώρα το Θοδωρή Φέρη, το κομμάτι Είπες. Παραμένει στην θέση νούμερο 2 τούτη την εβδομάδα, όπως και η Άννα Βύση, μία θεσούλα πιο κάτω με το Αιγαίο στο νούμερο 3, που σημαίνει, το έχετε καταλάβει, ότι παραμένει και ο λογαριασμός στην θέση νούμερο 1 στα playlist όλων των σταθμών της χώρας. Κατερίνα Λιόλιου, από τον Κώστα Στόπουλο, φιλιά πολλά, προσέχετε τη ζέστη την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα.

0: νωρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην Κυριακάτικη παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και χαίρομαι που θα περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε δυνατά τραγούδια, χαλαρή κουβέντα και φυσικά περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού. Ας ξεκινήσουμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Κυριακή πάντα έχει ένα προνόμιο. Δεν σε πιέζει. Σου λέει κάνε ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά. Και νομίζω ότι αυτό έχουμε όλοι ανάγκη τις περισσότερες φορές.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Πάντα μου κάνει εντύπωση κάτι. Το καλοκαίρι όλοι λέμε θα ξεκινήσω περπάτημα. Θα ξεκινήσω γυμναστήριο, το οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό και τελικά το περισσότερο περπάτημα γίνεται από τη ξαπλώστρα μέχρι τη θάλασσα.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην Κυριακάτικη παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και χαίρομαι που θα περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε δυνατά τραγούδια, χαλαρή κουβέντα και φυσικά περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού. Ας ξεκινήσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κυριακή πάντα έχει ένα προνόμιο. Δεν σε πιέζει. Σου λέει κάνε ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά. Και νομίζω ότι αυτό έχουμε όλοι ανάγκη τις περισσότερες φορές.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Πάντα μου κάνει εντύπωση κάτι. Το καλοκαίρι όλοι λέμε θα ξεκινήσω περπάτημα. Θα ξεκινήσω γυμναστήριο, το οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό και τελικά το περισσότερο περπάτημα γίνεται από τη ξαπλώστρα μέχρι τη θάλασσα.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Θα πούμε τώρα κάτι που συμβαίνει. Έχετε προσέξει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν όλους τους στίχους ενός τραγουδιού? Όλα τα κουπλέ, το ρεφρέν, ακόμα και γέφυρα να έχει ένα τραγούδι, τα ξέρουν όλα, ρε παιδί μου, απ' έξω. Όμως δεν θυμούνται που άφησαν τα κλειδιά τους πριν από 10 λεπτά. Δεν θα πω ονόματα, αλλά νομίζω είμαστε αρκετοί.

Αν τώρα μπήκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Έχουμε ακόμα αρκετή μουσική μπροστά μας, επιτυχίες, ωραίες ιστορίες και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Συνεχίζουμε.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

φεγγάρι. Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε χθες. Αν στις 4 Ιουλίου του 2004 η Ελλάδα μας ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, σαν σήμερα 5 Ιουλίου οι πρωταθλητές Ευρώπης επέστρεψαν στην πατρίδα. Χιλιάδες Έλληνες λοιπόν βγήκαν στους δρόμους για να τους υποδεχθούν από το αεροδρόμιο μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, σε μια γιορτή που έμεινε αξέχαστη και όσοι το ζήσαμε, δύσκολα θα το ξεχάσουμε ποτέ. Συνεχίζουμε με μουσική.

0: κίνηση.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Έχουμε ακόμα πολλές επιτυχίες μπροστά μας πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας παρέα. Πάμε να τις απολαύσουμε.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ που μας κράτησες παρέα και σήμερα. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης. Να είσαι καλά και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνου.

0: Η ώρα είναι 2:30. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
1: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνου.

0: Μπάζης Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ο Θοδωρής Φέρης είπες και εμείς, ξέρετε κάτι, τα λόγια θα τα αφήσουμε στους άλλους, στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν και σήμερα εδώ στην παρέα μας δύο ολόκληρες ώρες. Τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια, γιατί είναι καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημερολογιακά ξεκινάει τον Ιούνιο, αλλά νομίζω κάπως στο μυαλό μας το έχουμε σεταρισμένο ότι καλοκαίρι είναι η περίοδος που κλείνουν τα σχολεία. Κάπως έτσι, δεν ξέρω, αποθυμένο από τα παλιά μπορεί. Πάντως αυτό το νησί πρέπει να το ακούσουμε και φέτος από τη Δέσποινα Βανδύ, τι λέτε?

Αιγαίου τραγουδάει η Άννα Βύση και μου έρχεται στο μυαλό μια ανάρτηση που είδα πριν λίγο καιρό από τον Σάκη Αρναουτογλού, τον μετεωρολόγο, που έλεγε ότι στο Αιγαίο οι θάλασσες παραμένουν δροσερές παρόλο που η Μεσόγειος βράζει, έτσι, γιατί μιλάμε εκεί για θερμοκρασίες θερμοσύφωνα τύπου 28-29 βαθμοί Κελσίου. Αντίθετα, δροσερά νεράκια στο Αιγαίο και διαλέγετε και παίρνετε. Αν και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο θέμα επιλογής. Πού είναι το χωριό μας, πού είναι το νησί μας, πού είναι οι φίλοι μας, πού είναι οι γνωστοί μας, πού μπορούμε, εκεί πηγαίνουμε, εκεί περνάμε όμορφα. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, τόσες και άλλες τόσες.

Μαργαρίτα, λοιπόν, αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και σας το είπα από την αρχή ότι σήμερα με έχει πιάσει πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Θέλω να το ζήσω, να το ζήσουμε μαζί. Και ποιο τραγούδι είναι πιο καλοκαιρινό από αυτό του Νικού Καρβέλα, ποιο?

0: ο άνθρωπος.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
1: Υδρόγειος 106,9.
6: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίρακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Θέλω να μ' αγαπάς, λοιπόν, λέει η Δέσποινα Βανδύ, και πώς βλέπεις τη διαφορά, πώς καταλαβαίνεις ότι σ' αγαπάει. Κάποιοι σου μιλάνε στον ελεύθερο χρόνο τους και κάποιοι βρίσκουν χρόνο για να σου μιλήσουν. Αυτή είναι η διαφορά στο να αγαπάς, στο να αγαπιέσαι. Όλοι τη νιώθουμε την αλήθεια, όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν κρύβεται.

Αρναούτογλου, ο Διονύσης Χινάς, τίποτα. Είπε λοιπόν πως προσέγγισε την Κέτη Γαρμπή πριν από πολλά χρόνια ομολογουμένως, όταν τραγουδούσαν στο ίδιο μαγαζί, εκείνη πρώτο όνομα, εκείνος τρίτο, μετά το Λάμπι Λιβιεράτο, κάπως έτσι πρέπει να πήγαινε. Ήταν λοιπόν της Αγίας Εκατερίνης και εκείνος της πρόσφερε ένα δώρο μέσω κάποιου άλλου, βέβαια, μέσα στο μαγαζί. Όταν εκείνη το έλαβε, λέει, ποιος το έδωσε, ας έρθει λίγο στο καμαρίνι μου να τον δω. Πήγε, την πλησίασε, της είπε, μήπως να σου δώσω το τηλέφωνό μου, έτσι να το έχεις, μήπως κάποιο βράδυ δεν σε παίρνει ο ύπνος, τύπου. Εκείνη το ρώτησε μάλιστα πόσο χρονών είναι. Είναι γνωστό ότι του ρίχνει 10 χρόνια και μαγιά της και μαγιά του. Εν πάση περιπτώσει, από τότε είναι μαζί, έτσι, όμορφες ιστορίες και όμορφες προσεγγίσεις, έτσι. Ένα γλυκό δώρο, κάποιος που σε θυμήθηκε στη γιορτή σου, στα γενέθλιά σου, σίγουρα θα σε συγκινήσει, να τα λέμε και αυτά.

0: Εδώ είμαστε τσαλαβουτώντας τα κύματα ή έστω στα τραγούδια. Σαν αυτό το άκρος καλοκαιρινό από την Τζόζεφιν, κύμα μου. Γιώργος Μαζωνάκης για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, άλλη μία ώρα κοντά σας μετά από ένα σύντομο break.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Με άκρος χορευτική διάθεση περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την Ανδρομάχη Σουσουρό και κάτι σε νησιώτικο, έτσι για να κάψουμε και καμιά θερμίδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, άλλη μία ώρα μαζί. Στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Τώρα όμως είπαμε, έχουμε χορό.

Εδώ είμαστε με τους κύκλους που κάνουμε και γιορτάζοντας μικρές ή μεγάλες νίκες, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρω, η δικιά σας ημέρα ποια μικρή νίκη κρύβει? Το να καταφέρεις να σηκώσεις το σώμα σου από το κρεβάτι και να το πας στη δουλειά με αυτή τη ζέστη, και μέσα στο καλοκαίρι γνωρίζοντας ότι κάποιοι είναι διακοπές, δεν το λες και μικρή νίκη? Το να καταφέρεις να πας στο γυμναστήριο ενώ βαριέσαι και ζεσταίνεσαι, επίσης δεν το λες μικρή νίκη? Το να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε κάποια άβολη στιγμή είναι πολύ μεγάλη νίκη, πιστέψτε με. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, μείνε και εδώ όμως. Και σίγουρα η νίκη θα γίνει μεγαλύτερη, όποια κι αν είναι, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.

0: και μπλουμ και μπλουμ. Ό,τι ονειρευόμαστε, ό,τι θέλουμε να ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι. Λίγες μέρες, πολλές. Με κόσμο, με οικογένεια, μόνοι μας. Όπως θέλει ο καθένας, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Για την ώρα πάντως εγώ είμαι εδώ μαζί σας και το απολαμβάνω. Η Ξένια Κούρτογλου έρχεται να μου κάνει παρέα με κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει να μας πει. Σύντομο break και πάλι μαζί μετά από αυτό για το τελευταίο μας ημίωρο. Βίκη Χατζάκη και Φρένο Γκάζι.
1: Καλοκαίρι σημαίνει το πλατάνι που μένει στην πλατεία για αιώνες να κάνει σκιά.
2: Ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στους ανθρώπους είναι να φροντίζουν από νεαρή ηλικία την ευημερία τους για όταν φτάσουν σε μεγάλη ηλικία. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποια κορυφαία μυστικά για το πώς θα εξασφαλίσετε μια όμορφη ζωή για πάντα. Θυμηθείτε πως οι σημερινές σας επιλογές καθορίζουν τη μελλοντική σας κατάσταση. Γι' αυτό, όσο νέοι κι αν είστε, σκεφτείτε πως κάποτε και εσείς θα μεγαλώσετε. Νούμερο 1. Φροντίστε την οικονομική σας ανεξαρτησία. Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται για θεραπεία δεν έχουν τακτοποιήσει έγκαιρα τα οικονομικά τους και νιώθουν ιδιαίτερα ανασφαλείς ή πρέπει να τρέχουν για το μεροκάματο ακόμα και πολύ μετά τα 60 τους. Γι' αυτό μην σκέφτεστε μόνο πως θα περάσετε σήμερα, αλλά κάντε ό,τι μπορείτε ώστε όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Στο νούμερο 2. Γεμίστε την καρδιά σας με καλοσύνη. Η καλοσύνη στη σκέψη, στο συναίσθημα, στις επιλογές και πράξεις σας είναι το μεγάλο μυστικό για να γεμίζει η ψυχή σας και να νιώθετε ανάλαφροι. Αποφύγετε την κριτική και το κουτσομπολιό. Είναι δύο πράγματα που τόσο πολύ απολαμβάνουν οι άνθρωποι, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να σας γεμίζουν με δυσάρεστα συναισθήματα και δεν σας ωφελούν πουθενά. Υιοθετήστε την καλή πρόθεση, την καλοσύνη και την ευγνωμοσύνη για τα καλά που έχετε στη ζωή σας. Νούμερο 3. Προσέχετε την υγεία σας, τη διατροφή και τη σωματική σας εξάσκηση. Η σωστή υγιεινή διατροφή είναι το α και το ω για διαχρονική υγεία. Μετατρέψτε την τροφή σας σε φάρμακο και δεν θα χρειαστείτε ποτέ γιατρούς. Γυμναστείτε καθημερινά με τρόπους που σας αρέσουν, πίνετε άφθονο νερό και αποφύγετε το αλκοόλ και το κάπνισμα. Νούμερο 4. Εξασφαλίστε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και εμπλουτίστε τη ζωή σας με ενδιαφέροντα. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, έλεγαν οι παλιοί και είχαν απόλυτο δίκιο. Όσο και αν σας αρέσει η δουλειά σας και την αγαπάτε, φροντίστε να κρατάτε ισορροπία. Ο προσωπικός σας χρόνος είναι εξίσου πολύτιμος με τον επαγγελματικό και ακόμα είναι πολύ σημαντικό να έχετε και προσωπικές δραστηριότητες, ενδιαφέροντα και χόμπι που σας δίνουν νόημα και χαρά. Θυμηθείτε πως το γέλιο και η χαρά είναι τεράστιες πηγές μακροζωίας και ευημερίας. Και στο νούμερο 5. Μην σταματήσετε ποτέ να αποκτάτε νέες γνώσεις και να εξελίσσεστε. Είναι αλήθεια πως όταν σταματήσει η νέα γνώση είναι σαν να σταματάει και η ζωή. Θα μείνετε πάντα νέοι στην καρδιά και στο μυαλό όσο διαβάζετε, μαθαίνετε καινούργια πράγματα, ανοίγετε τη σκέψη σας. Εξάλλου, η ίδια η ζωή είναι ένα συνεχές σχολείο που μας δίνει ευκαιρίες για καινούργιες εμπειρίες που μας διευρύνουν. Αγκαλιάστε τις. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτική. Και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτό το καλοκαίρι, Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και εγώ σας προκαλώ να μου πείτε το ναι στο επόμενο τραγούδι. Σας έχω πει εδώ και ώρα ότι έχω... με έχει πιάσει έτσι να ακούσω διάφορα καλοκαιρινά παλιότερα. Και ναι, αυτό για κάποιο λόγο μου θυμίζει καλοκαίρι. Θα περιμένω από το Serial, θυμάστε?

Ο λογαριασμός Κατερίνας Λιόλιου, έτσι και όλες και όλοι τον ψάχνουμε, έτσι για να μην χρωστάμε. Και για να δούμε αυτό το καλοκαίρι με την ακρίβεια εδώ που τα λέμε παντού. Νομίζω, παιδιά, τελικά συμφέρει καλύτερα να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να δούμε και κάτι καινούριο. Τι να κάνουμε όμως που αγαπάμε και την Ελλάδα μας. Να τα λέμε και αυτά.

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της εκπομπής μας. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες παρεούλα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα, να είστε πάντα καλά, πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτό το καλοκαίρι, Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και εγώ σας προκαλώ να μου πείτε το ναι στο επόμενο τραγούδι. Σας έχω πει εδώ και ώρα ότι με έχει πιάσει έτσι να ακούσω διάφορα καλοκαιρινά παλιότερα. Και ναι, αυτό για κάποιο λόγο μου θυμίζει καλοκαίρι. Θα περιμένω από το Serial, θυμάστε?

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: άδειο.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. No.

0: Μπέρις Φέρις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρις την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρις, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
5: Και 2810-34-1019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: νωρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλό βράδυ Κυριακή σε όλες και σε όλους. Κυριακή βραδάκι 5 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Το αθλητικό πανόραμα για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο είναι εδώ κοντά σας, για την δικιά σας βεβαίως αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω ότι μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, και βέβαια είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην κορυφαία, την αγαπημένη σας συχνότητα, στον Υδρόγειο 106,9. Για τους φίλους εκτός νησιού, να θυμίσω, το κάνω άλλωστε σε κάθε εκπομπή, οι φίλοι μας λοιπόν εκτός Κρήτης έχουν δυνατότητα να μας ακούν, να ενημερώνονται παντού όπου και να βρίσκονται, διαδικτυακά μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, και για τυχόν νέους φίλους ακροατές και ακροάτρες που μας ακούν για πρώτη φορά, να συστηθούμε. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος, που είμαστε στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράγης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος. Δεν νομίζω να περιμένατε δράση μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλες οι εθνικές κατηγορίες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, έχουν ολοκληρωθεί και πλέον οι ομάδες κάνουν την προετοιμασία τους, οργανώνονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχουμε βεβαίως σε δράση την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, και μιλάω βεβαίως για το παγκόσμιο κύπελο. Πλέον έχουμε φτάσει στην φάση των 16. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Έχουμε την εθνική μας ομάδα που αγωνίζεται σήμερα αυτή την ώρα για τα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος με αντίπαλο την Πορτογαλία, και βέβαια αρκετές ειδήσεις όσον αφορά την ενίσχυση των ομάδων, το μεταγραφικό παζάρι. Θα τα δούμε όλα αυτά τα νέα στην συνέχεια της εκπομπής μέχρι και τις 9, αφού πρώτα σας θυμίσω ότι πάντα εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας την ραδιοφωνική, είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι κοντά μας, μας στηρίζουν, βεβαίως τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εταιρεία Βαγγελής Κεφαλούκος και η ίδια τοποθετής πλακιδίων μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, 24ωρη εξυπηρέτηση. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί και ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Πέτρος Λενακάκης, για εσάς που χτίζετε, για εσάς που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε κορυφαία υλικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες, όλα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, βρίσκεται λεωφόρο Κνωσό 93. Καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει στους Ηρακλειώτες μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Μαυσόλο 174 στην Νέα Λικρανσό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και το συσκευή.gr για εσάς που θέλετε να αποκτήσετε κάποια μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή που να είναι όμως σε αρίστη κατάσταση. Στο συσκευή.gr, αν το επισκεφτείτε, έχετε τη δυνατότητα να βρείτε τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι σε άρεστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή, επισκέψου την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα.

0: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Είναι το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αθλητικό πανόραμα. Θα παρακαλούσα τον καλεσμένο μας, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να χαμηλώσει λίγο το ραδιόφωνο. Θα μας ακούει από το τηλέφωνο. Πριν πάμε, να σας συστήσω, να καλωσορίσω τον σημερινό καλεσμένο, να πω απλά για το Μουντιάλ ότι είμαστε στην φάση των 16. Ήδη από χθες γνωρίζουμε ότι στα δύο παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο, 8 εχθές το Σάββατο το βράδυ, είχαμε το Καναδάς Μαρόκο 2-0. Ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή, Παραγουάη Γαλλία 0-1 με πέναλτι. Οι δύο αυτές ομάδες, Μαρόκο και Γαλλία, θα τεθούν αντιμέτωπες για την φάση των 8. Σήμερα Κυριακή υπάρχει ένα παιχνίδι στις 11 το βράδυ ανάμεσα στην Βραζιλία και την Νορβηγία. Ξημερώματα Δευτέρας έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Μεξικό και Αγγλία. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, που έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Έχουμε καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια κάθε περίοδο του καλοκαιριού, που δεν υπάρχει δράση, να δίνουμε βήμα, να δίνουμε μικρόφωνο σε παράγοντες, προπονητές, προέδρους των τοπικών ομάδων, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να στηρίξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Απόψε λοιπόν ο καλεσμένος μου είναι πρόεδρος σε μια ομάδα που αθόρυβα, μεθοδικά, είναι επί σειρά ετών μια σταθερή δύναμη, μια σταθερή αξία στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Έχω την χαρά... Κάτι χάσαμε εδώ πέρα με τους μικροφωνισμούς. Λοιπόν, έχω την χαρά λοιπόν απόψε να φιλοξενώ ένα παλιό φίλο, παλιό, εδώ και πολλά χρόνια, φίλο πρόεδρο της ομάδας του Μοχού, και μιλάω βεβαίως για τον Στέλιο τον Λαδοκάκη, πρόεδρος εδώ και αρκετά χρόνια σε ένα χωριό που είναι ερωτικός μετανάστης. Καλησπέρα πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σε Μαράκη, τι κάνετε?
0: Δεν ξέρω αν τα πάω σωστά. Ερωτικός μετανάστης.
1: Πολύ καλά τα είμαστε, πολύ καλά τα είμαστε.
0: Ερωτικός μετανάστης.
1: Ερωτικός μετανάστης από τον Κατσαμπά στο Μοχρό.
0: Λοιπόν, καλώς όρισες για μια ακόμα χρονιά. Κάθε καλοκαίρι θα λέμε.
1: Κάθε καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι.
0: Θα ήθελα να μιλούμε στον ελληνικό, σε παρακαλώ πολύ, αγαπητέ φίλε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, άλλωστε σε ξέρω από μικρό παιδί. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι έχεις καταφέρει με τον τρόπο σου εδώ και αρκετά χρόνια, αθόρυβα, μεθοδικά, η ομάδα του Μοχού να είναι μια σταθερή αξία στην πρώτη κατηγορία, την Α1 της ΕΠΣΗ, μια ομάδα που μπορεί να μην διεκδικεί κάθε χρόνο πρωτάθλημα, αλλά είναι μια ομάδα που είναι ρυθμιστής στην κατηγορία.
1: Εννοείται κύριε Γιώργο, κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι, ειδικά η περσινή χρονιά ήταν καταπληκτική για μας.
0: Κάνατε φοβερή σεζόν, 7η θέση με 42
1: βαθμούς. Χάσαμε την 6η θέση την τελευταία αγωνιστική. Κοντράραμε όλους τους μεγάλους, Σόνισο, Εργοτέλη, την Μπάκη, δεν αφήσαμε κάποιον, Κατσαμπά, χώσαμε από όλους τους βαθμούς. Ειδικά με στο Μοχό η ομάδα δείχνει μια άλλη δυναμική. Όλες οι ομάδες τραυπατάνε στην ουσία στο Μοχό.
0: Έχετε, πραγματικά η έδρα σας είναι πολύ δυνατή.
1: Η έδρα μας είναι πολύ δυνατή εμάς.
0: Θα πρέπει να πούμε, πέρα από τη δυνατή έδρα, είναι και ένα παλατάκι αυτό που έχετε καταφέρει να κάνετε εκεί στο Μοχό. Αυτό το γήπεδο είναι πραγματικό στολίδι.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν ο πρώτος στόχος πριν πάμε στα Α1. Ήταν αυτό που είχαμε πει την πρώτη χρονιά, όταν αναλάβαμε πριν 11 χρόνια την ομάδα.
0: 11 χρόνια είσαι στην ηγεσία.
1: 11 χρόνια πάει για το 10, ναι, και πάει για το 10, το 2015, ναι.
0: Παλιουσιρά, πλέον πολύ, πολύ εμπειρός και γνώστης του, γνώστης του τοπικού ποδοσφαίρου βέβαια.
1: Μάλιστα. Το πρώτο που είχαμε πει τότε ήταν να φτιάξουμε το γήπεδο. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από κάπου. Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά μόνο σε ποδοσφαιριστές, μόνο... Δηλαδή γιατί αυτά τα λεφτά είναι στην ουσία χάνονται. Το θέμα πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις κάποιες υποδομές. Και από εκεί και πέρα μετά θα κοιτάς τις κατηγορίες και βήμα-βήμα κάθε χρόνο να βελτιώνεις. Αυτό κάναμε και εμείς. Όπως το πες, εσείς κάναμε ένα γήπεδο παλάτι για το τοπικό ποδόσφαιρο. Αλήθεια σας λέω, οι εγκαταστάσεις είναι καταπληκτικές.
0: Το ζηλεύουν ομάδες από μεγαλύτερες κατηγορίες, γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πως άμα είναι και λίγο η απόσταση, θα είχαμε και καμιά ομάδα τώρα γαμανική στο Μοχό. Η αλήθεια είναι σίγουρη. Θα είχαμε μια ομάδα γαμανική, ο οποίο εργοτέζ έδειξε τρομερό ενδιαφέρον για το γήπεδο του Μοχού. Να σπάνω, εντάξει, δεν συνεργαστήκαμε.
0: Είναι,
1: αλλά...
0: είναι λίγο η απόσταση και ο δρόμος που
1: είναι
0: δεν
1: είναι. Είναι λίγο απόσταση ο δρόμος.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει στην απόσταση, κύριε Μαράκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Αυτό το γήπεδο δεν υπάρχει στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο υπάρχουν κακά γήπεδα. Είναι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Εγώ, άμα με βάζατε τώρα να επιλέξω αν ήθελα να ήμουν στο Μοχό πρόεδρο ή σε μια ομάδα του Ηρακλείου, θα σα έλεγα στο Μοχό. Είναι πιο πολλά τα ωφέλη σαν χωριό.
0: Το λες αυτό γιατί πρέπει να ακούει η Προεδρίνα γι' αυτό.
1: Όχι, δεν το λέει η Προεδρίνα. Και όμως το χωριό ίσως είναι πιο βατά τα πράγματα σε χωρικά στοιχεία.
0: Εσείς έχετε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στο Μοχό, ότι οι περισσότεροι κάτοικοι του Μοχού δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε μια τουριστική περιοχή που είναι η Σαλίδα, οπότε το χωρικό κομμάτι θεωρώ ότι είναι αρκετά πιο εύκολο.
1: Ναι, πιο δυνατό.
0: Και πιο δυνατό, ακριβώς.
1: Η αλήθεια βέβαια αυτό το αποκτήσαμε με τον καιρό, έτσι, δεν ήταν πολλά τα πράγματα.
0: Τίποτα δεν έρχεται από μόνο, το όλα χτίζονται.
1: Όλα χτίζονται.
0: Λοιπόν, συνταγή που είναι πετυχημένη δεν αλλάζει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ο Άρης ο Μαυρογιαννάκης, πετυχημένος απόλυτα προπονητής. Οπότε όταν είσαι ευχαριστημένος από κάτι δεν το αλλάζεις. Αυτή θεωρώ είναι η φιλοσοφία σας.
1: Σίγουρα, γιατί εμείς είμαστε της φιλοσοφίας να μην αλλάζουμε εύκολα προπονητές. Δηλαδή το έχουμε αποδείξει παρελθόν, όλοι κάτσανε πολύ καιρό στο Μοχό. Κανείς δεν ήρθε και έφυγε στον χρόνο. Δηλαδή όλους κρατάμε εκεί πέρα, τους δίνουμε χρόνο να δουλέψουμε, τους πιστεύουμε. Σε Άρης ο Μαυρογιαννάκης για μένα είναι κάτι το, κάτι το εξαίσιο.
0: Σταθερή αξία.
1: Σταθερή αξία και πιστέψτε με ότι αυτό το παιδί, χωρίς να θέλω να βλέπει τα γενιά του, μπορεί να μην, δεν ξέρω πώς θα είναι η χρονιά φέτος, αλλά κάποια στιγμή θα φύγει από εκεί πέρα, θα πάει σε μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Ευχή όλων μας είναι αυτά τα νέα παιδιά που πραγματικά
1: προσφέρουν
0: να κάνουν και το άλμα το παραπάνω.
1: Εννοείται. Εμένα είναι σαν να κάνει μεταγραφή, είναι κράξη αυτό το πράγμα. Να καταφέρω και οι προπονητές ακόμα να φεύγουν από το Μοχό και να πηγαίνουν σε καλύτερες ομάδες. Εννοείται, όλα είναι μέσα από δουλειά, γιατί και εμείς βοηθάμε τον προπονητή και ο προπονητής βοηθάει εμάς. Το ένα χέρι είναι ήδη το άλλο.
0: Είστε ένα σωματείο, μια διοίκηση που πραγματικά θεωρώ ότι θα ζήλευαν πολλές ομάδες της κατηγορίας, θα ήθελαν να έχουν τόσο σταθερή διοίκηση. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο. Κρατήσατε σχεδόν όλο τον περσινό βασικό κορμό. Δύο παίχτες μόνο έφυγαν. Ο Τριαματάκης και ο
1: Αλέκος Ζαφύρης. Αυτοί οι δύο φύγανε αρχικά. Όλοι οι άλλοι μείνανε.
0: Και έγιναν
1: στο πλάνο το δικό μας.
0: Έγιναν,
1: στο πλάνο του προπονητή.
0: Έγιναν μεταγραφές που τρομάζουν τις αντιπάλους.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Όταν παίρνεις Κεντριστάκη, ένα επιθετικό που πυροβολεί η καταλυπάς, επέστρεψε ο Καπετανάκης, πήρε το νεαρό Χουστουλάκη από την Ποαβίτα. Είχετε κρατήσει τον κορμό τον βασικό. Αυτό σημαίνει ομοιογένεια για την νέα αγωνιστική περίοδο, έτσι.
1: Ναι. Αυτό φαίνεται ότι τα παιδιά μας πιστεύουν. Δηλαδή έχουμε ποδοσφαιριστές που είναι για καλύτερες ομάδες, το γνωρίζετε κι εσείς. Είναι για καλύτερες ομάδες και ίσως και μεγαλύτερες κατηγορίες, έτσι, όπως ο Δημήτρης Ζαφύρης, ο Κοκκινάκης ο Κώστας, ο Κέβινος Τακάνη, ο Θανάσης ο Μπέης.
0: Ανανέωσαν όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή να αναφέρω Διαμαντάκης, Σιμινικάκης, Μιλόβας, Κουγιός, Νικοκυράκης, πού να τους λέω όλους αυτούς.
1: Να μου δώσετε και την ευκαιρία μέσα σε αυτό το, μέσα τώρα που μιλάμε σαν εκπομπή, να ευχαριστήσω και το σωματείο του ΠΟΑ, έτσι. Δημόσια και ειδικά τον πρόεδρο του ΠΟΑ, κύριο Γιώργο Λέλεκα, ο οποίος με πιστεύει στο έργο που κάνουμε και κάθε χρόνο παίρνουμε, συνέχεια παίρνουμε παίκτες του ΠΟΑ, ο ΠΟΑ μας βοηθάει πάρα πολύ εμάς και ειδικά εμένα, του έχω απεριόριστη εκτίμηση όπως και αυτός εμένα, γιατί όσα παιδιά έρχονται στο Μοχό τα βοηθάμε και παίζουν Και υπάρχει, και υπάρχει περίπτωση φέτος.
0: Εξέλιξη παιδιών είναι αυτό.
1: Ναι, και υπάρχει φέτος μια περίπτωση, πολύ μεγάλη περίπτωση, να κάνουμε συνεργασία ακαδημιών με την ομάδα του ΠΟΑ Αμοχώς.
0: Βγάλαμε είδηση τώρα, έτσι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια μεγάλη εκτίμηση, η οποία θα γίνει μια συνάντηση εντός των επόμενων ημερών με τον πρόεδρο του ΠΟΑ να εξελίξουμε και τις ακαδημίες μας στο Αμοχώς.
0: Λοιπόν, αυτά είναι προς όφελος οπωσδήποτε σίγουρα του τοπικού ποδοσφαίρου. Αυτές οι συνεργασίες προκειμένου ταλέντα που αξίζουν να παίρνουν την ευκαιρία τους και να μην χάνονται. Για πες μας τώρα, Πρόεδρε, ο στόχος της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο ποιος είναι? Καταρχήν θα είναι ένα ισορροπημένο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με απουσία αρκετά μεγάλων ονομάτων από την κατηγορία, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα δέλεαρ παραπάνω φέτος, έτσι?
1: Σίγουρα. Κύριε Μαράκη, στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να λέμε μεγάλα λόγια. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί η μπάλα είναι σαν τη ζωή. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει κάθε μέρα.
0: Εμείς όταν κάνεις τέτοιες μεταγραφές όμως, Πρόεδρε, συγγνώμη που σε διακόπτω, και λείπουν τα μεγάλα ονόματα, μπορεί και κρυφός πόθος να είναι το κάτι παραπάνω για την ομάδα, και γιατί όχι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θέλω να είμαι μετρημένος στα λόγια μου. Αυτή που τερματίσαμε πέρυσι 7η, πάντα λέμε να τερματίσουμε μια θέση παραπάνω, μία-δύο θέσεις παραπάνω.
0: Στην άλλη άκρη του μυαλού σου όμως μπορεί να υπάρχει και το...
1: Μπορεί να υπάρχει, εννοείται, έτσι. Αλλά και στην άλλη άκρη, στη μικρή άκρη, στη μισή άκρη του μυαλού μου είναι να πάμε πολύ ψηλά, και στην άλλη μισή είναι να είμαστε μετρημένοι για να μην προσγειωθούμε ποτέ ανώμαλα, καταλάβατε. Πάντα πρέπει να είμαι μετρημένος.
0: Βήματα μικρά
1: σταθερά.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες, Στέλιο μου. Η Α1 πάντως θεωρείς ότι φέτος θα είναι πιο βατό πρωτάθλημα μετά την άνοδο του εργοτέλη της Χερσονήσου?
1: Σίγουρα θα είναι πιο βατό.
0: Θα χάσει σε ποιότητα η Α1 όταν λείπουν αυτά τα
1: μικρά ονόματα? Από πέρυσι, άμα θυμάστε, είχαμε ξαναμιλήσει ότι είχα πει τότε θα υποβαθμιστεί η Α1 και αυτό φάνηκε. Δηλαδή υποβαθμίστηκε με βάση ονομάτων, έτσι.
0: Ναι, με βάση ονομάτων υποβαθμίστηκε. Με την απουσία μεγάλων ονομάτων από την
1: κατηγορία. Ναι. Και ευτυχώς, να σου πω την αλήθεια, εγώ χάρηκα που διάβασα πριν λίγο ότι το τυμπάκι θα κατέβει.
0: Το τυμπάκι βρέθηκε χρυσή τομή και τελικά έγινε μεγάλη ανατροπή. Έγινε.
1: Ναι, οι άνθρωποι έχουν κάνει πολλά χρόνια μεγάλη προσπάθεια εκεί πέρα και ήταν κρίμα να μην τα καταφέρουν.
0: Να πούμε ότι πλέον στο τοπικό ποδόσφαιρο, που είναι αεραστεχνικό, όλες οι κατηγορίες, αλλά ειδικά η Α1, έχουν ξεφύγει λίγο τα ποσά, ακόμα και για κάποια budget που για αεραστεχνικό
1: ποδόσφαιρο τρομάζουν πραγματικά. Η αλήθεια αυτή έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα, και ειδικά φέτος ξεφύγει ακόμα παραπάνω. Φύγανε μεγάλες ομάδες από το τοπικό και ξαφνικά αγρίψαν τα πράγματα. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό το πράγμα.
0: Έχει εκλείψει το μοντέλο του Προέδρου χρηματοδότη, που πλήρωνε πάντα ο Πρόεδρος τα πάντα όλα. Πλέον βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι Πρόεδροι που κάθε χρόνο έβαζαν βαθιά το χέρι στη τσέπη κουράστηκαν. Αδυνατούν πλέον να καλύβουν αυτά τα υπέροχα ποσά.
1: Ναι, αλήθεια αυτή τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί κάθε χρόνο τα πράγματα χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν. Βέβαια για όλα αυτά, γιατί ακούω προέδρους και μιλάνε και λένε το μακρύ και τον κοντό τους κάτε με, για όλα αυτά φταίμε εμείς, δεν φταίει κανείς άλλος. Τα παιδιά δεν φταίνε.
0: Από κάπου ξεκίνησε αυτό.
1: Από κάπου ξεκίνησε αυτό. Εννοείται πως οι μόνοι υπεύθυνοι για όλο αυτό το πράγμα είμαστε εμείς.
0: Εγώ
1: άμα ακούω και λένε ότι οι μικροί ζητάνε λεφτά, τώρα τα άλλα μεγάλη ζητάνε λεφτά, ποιος τους δάδωσε? Εμείς θέλουμε όλο αυτό το χάλι που γίνεται στο τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Και φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε ομάδες να δηλώνουν αδυναμίες συμμετοχής.
1: Αδυναμίες συμμετοχής.
0: Γιατί απλά οι πρόεδροι που ήταν οι πρόεδροι που αγαπούσαν το ποδόσφαιρο, την ομάδα, οι ρομαντικοί, οι πλέον παράγοντες, με τα ποσά που έχουμε φτάσει, πλέον...
1: Εδώ, κύριε Μαράκη, έχουμε καταντήσει το τοπικό ποδόσφαιρο να έχει εμείς τους παράγοντες. Δεν ξέρω αν είστε χαμπάρι, ότι υπάρχουν πολλοί εμείς παράγοντες στο δικό.
0: Τα γνωρίζω, βεβαίως.
1: Ναι, υπάρχουν και εμείς παράγοντες πια.
0: Θέλουν οι ομάδες να λειτουργούν σε επαγγελματικά πλαίσια, με προπονητή, με γυμναστή, με φυσικοθεραπευτή, με τα πάντα. Οπότε μια ομάδα έχει τεράστια έσοδα. Δηλαδή, μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία, όχι για να κάνει πρωταθλητισμό, για να παραμείνει στην κατηγορία, το πιο μικρό μπάτζετ θεωρώ είναι 70.000, έτσι.
1: Ακριβώς. για να κάνει μια μέτρια πορεία. Για να κάνει μια μέτρια πορεία. Εμείς φανταστείτε το Μοχού, έχουμε προπονητή, έχουμε γυμναστή, έχουμε προπονητή των φυλάκων, έχουμε μασέρ.
0: Αυτά στην μερικά χρόνια πριν δεν υπήρχαν, υπήρχε ένας προπονητής.
1: Δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε ένας προπονητής που έκανε τα πάντα.
0: Σωστά.
1: Ένας προπονητής που έκανε τα πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου τώρα, η προετοιμασία πότε ξεκινάει για το Μοχό?
1: Από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο προπονητής, 3 Αυγούστου μας ενημέρωσε, ναι, 3 Αυγούστου θα ξεκινήσει. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με πολλές φιλοδοξίες.
0: Υποτίθεται ότι όλη η προετοιμασία θα βγει στο γήπεδο εκεί.
1: Φεύγουμε από το Μοχό.
0: Έχει και υψόμετρο, καλές κλιματολογικές συνθήκες, μια χαρά είναι.
1: Το μόνο πράγμα που δεν θα κάνουμε ποτέ, κύριε Μαράκη, είναι να φύγουμε από το Μοχό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν θα φύγω ποτέ από εκεί.
0: Άλλοι θα ήθελαν να είναι στο Μοχό. Πού να πάτε εσείς, πού να φύγετε?
1: Τα παιδιά δεν θέλουν να φεύγουν από το Μοχό. Καταλάβετε τι έχουμε δημιουργήσει εκεί πέρα. Δεν θέλουν να φεύγουν, να έρθουν της Ηράκλειο.
0: Είναι αλήθεια ότι η ομάδα διαθέτει βανάκι που μεταφέρει τους ποδοσφαιριστές?
1: Βανάκι και επιβατικά αμάξια.
0: Διώχνει το βανάκι της ομάδας.
1: Ναι, διώχνει το βανάκι και επιβατικό αμάξι της ομάδας. Οι παίκτες δεν επιβαρύνονται πουθενά, ούτε με αυτοκίνητα ούτε με τίποτα. Θα παρέχουμε όλα.
0: Είσαστε πολύ μπροστά, πολύ προχωρημένοι.
1: Ναι. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο να παίρνει ποδοσφαιριστές ή να παίρνει ποδοσφαιριστές. Πρέπει να έχει υποδομές πριν να κάνει όλα αυτά.
0: Έχετε κλείσει, υποθέτω από τώρα έχετε κάνει τον προγραμματισμό, έχετε κλείσει και τα φιλικά παιχνίδια, έτσι?
1: Ναι. Δεν τα γνωρίζω όλα, αλλά έχει κλείσει δυνατά φιλικά με τον Ρόδο, από ό,τι νομίζω, με τον Μπόα Σαλένιο. Έχει κλείσει πολύ δυνατά φιλικά.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά την τοπική κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις τώρα, γιατί με χορηγίες προσπαθεί η ομάδα και κάποιες εκδηλώσεις να κάνει κάποια έσοδα, υπάρχει στήριξη από τις επιχειρήσεις της περιοχής?
1: Υπάρχει. Ναι, η σταλίδα του μεγάλου χρηματοδότη του Μοχού είναι η σταλίδα. Όπως έχουμε και ένα πολύ μεγάλο χρηματοδότη στην ομάδα, ο οποίος είναι ο κύριος Χατζάκης Γιώργος, ο οποίος έχει μια. Έχει μεγάλη βιομηχανία με καθαριστήρια ρούχων.
0: Άλυσα,
1: ο οποίος κάθε χρόνο μπαίνει μπροστά και χρηματοδοτεί την ομάδα.
0: Είναι κοντά στην ομάδα του τόπου.
1: Σημείο είναι δίπλα, ναι, είναι τουλάχιστον 5-6 χρόνια και είναι δίπλα μου. Και το κάνει και με, αυτό που με ευχαριστεί πιο πολύ, το κάνει με ευχαρίστηση. Ούτε μου, ό,τι θες. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να νιώσει ένα άνθρωπο που εκτιμάει το έργο σου εκεί πέρα. Δεν είναι να σου δώσει 5 ευρώ, είναι. Ο τρόπος που θα δίνει.
0: Ακριβώς. Δεν μου λες μια ομάδα, Στέλιο, για να μπορεί να σταθεί στην κατηγορία, στην Α1, και να μην χρειάζεται κάθε χρόνο η διοίκηση, ο πρόεδρος και οι χορηγοί να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Χρειάζεται η όποια ομάδα να έχει από πίσω ακαδημίες που θα μπορεί σε βάθος χρόνου να βγάλει δικά της παιδιά και να μπορεί πλέον να κάθε χρόνο να αναπληρώνει τους παίχτες που πιθανόν μπορεί να φύγουν, με παιδιά που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα της ομάδος.
1: Τι γίνεται
0: με τις ακαδημίες εκεί?
1: Η ακαδημία, αυτό που σας είπα και πριν, πέρυσι τη ξεκινήσαμε πάλι την ακαδημία, είχαμε 20 παιδάκια και φέτος είπαμε θα το σπρώξουμε λίγο παραπάνω με την ακαδημία. Γι' αυτό πιάσαμε τον κύριο Γιώργο τον Λέλεκα, τον πρόεδρο του ΠΟΑ, να κάνουμε μια συνεργασία με τις ακαδημίες του ΠΟΑ, ο οποίος θα καθοδηγούμαστε από αυτούς και αν καταφέρουν να μας στείλουν και οι προπονητές από τα Σαλένιο από εκεί, να προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε την ακαδημία ακόμα καλύτερα, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Μαράκη, άλλο η μεγάλη ομάδα, όλα η ακαδημία. Δεν είμαστε γνώστες σε όλα. Γνώστες δεν είμαστε σε όλα. Είναι άλλο η ακαδημία, άλλο μεγάλη ομάδα. Είναι
0: διαφορετικό κομμάτι.
1: Εντελώς διαφορετικό.
0: Και
1: εγώ δεν κρύβομαι.
0: Ναι,
1: δεν κρύβομαι. Ακριβώς. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου ότι είμαι γνώστης των ακαδημιών. Γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια του ΠΟΑ. Όπως πιστεύω θα συνεργαστούμε, ας πούμε, αλήθεια πιστεύω θα συνεργαστούμε. Γιατί έχουμε που έχουμε την άμεση συνεργασία με τον ΠΟΑ, με τα παιδιά. Να καταφέρουμε κι εμείς σιγά σιγά να βγάζουμε παιδιά και εμείς κάποια στιγμή, άμα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τον ΠΟΑ, μακάρι να βγάλουμε ένα παιδί να βοηθήσουμε να μπορούμε να.
0: Παραπάνω κατηγορία,
1: σωστά. Ναι, εννοείται.
0: Το ζητούμενο είναι να δοθεί και ένα κίνητρο στα παιδιά της περιοχής να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και αυτό σημαίνει
1: αυτό
0: ότι
1: θέλαμε,
0: θα φύγουν πολλά πράγματα.
1: Εννοείται, γι' αυτό φέραμε και φέτος τον Γιώργο τον Καπιτανάκη στην ομάδα, που θέλαμε το φέρουμε το παιδί να επιστρέψει, γιατί είναι ένα παιδί της ομάδος, μεγάλος από τα σπλάχνα. Η ομάδα ξεκίνησε εκεί, ανδρώθηκε, πήρε μεταγραφή στον Όφη και ήρθε η ώρα να επιστρέψει πίσω, ώστε αυτή η μεταγραφή, πέρα από την ποιότητα του Γιώργου, είναι και επικοινωνιακή. Γιατί γύρισαν παιδί του χωριού πίσω και, όσο, και αν μπορούμε να έχουμε όσο πιο πολλά παιδιά γίνεται από το χωριό. Γιατί πια είναι ελάχιστα τα παιδιά του χωριού.
0: Έχετε ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα όσον αφορά το θέμα αυτό με τις ακαδημίες, ότι λόγω της απόστασης από τις άλλες περιοχές που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά οι κάτοικοι του Μοχού που είναι στη Σαλίδα, αυτός ο δρόμος, ο δρόμος από Σαλίδα για να ανέβει στο Μοχό, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Θεωρώ ότι αν ήσασταν
1: ίσως να βρούμε και για αυτό λύσεις φέτος ακαδημιών. Πιστέψαμε ότι έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήγη στις ακαδημίες φέτος. Γι' αυτό θα κάνουμε κουβέντα πρώτα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και για τη μεταφορά των παιδιών από τη Σαλίδα στο Μοχό. Θα προσπαθήσουμε και αυτό να γίνει.
0: Γιατί
1: όλα τα παιδιά
0: πάνε... Μοχαλίνο να πηγαίνουν τα παιδιά τους που μένουν στη Σταλίδα.
1: Ναι, στα Μάλια και Φόρισο δεν πρέπει να τα χάνουμε. Γιατί πάνε σχολείο στο Μοχό όλα αυτά τα παιδιά. Δεν πάνε αλλού. Εκεί στο Μοχό πάνε σχολείο.
0: Μάλιστα. Είσαι έμπειρος παράγοντας αρκετά χρόνια στο χώρο. Θα ήθελα να πεις την άποψή σου πώς βλέπεις τη νέα μορφή της τρίτης εθνικής κατηγορίας που θα έχουμε από φέτο με όμιλο Κρήτης.
1: Εντάξει, εμένα κύριε Μαράκη, το έχω ξαναπεί σε άλλες φορές, το έχω ξαναφέρει ότι αυτό δεν είναι γαμαθνική, αυτό είναι περιφερειακό πρωτάθλημα.
0: Το παλιό περιφερειακό.
1: Τώρα σαν να κορδευόμαστε, δεν με λένε Γιώργο, με λένε Γιωργάκη τώρα. Εντάξει, αυτό είναι μια κοροϊδία. Είναι,
0: εμένα ότι είναι... μειώνεται λίγο τα έξοδα μετακινήσεων.
1: Αυτό είναι στην ουσία, αυτό είναι περιφερειακό πρωτάθλημα. Εντάξει, το μετανομάσαμε γαμαθνική. Οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει γαμαθνική γνωρίζουν ποια είναι γαμαθνική. Η πραγματική.
0: Άλλο πρεστίζει. Άλλο πρεστίζει. Αν δεν πέρασει θάλασσα, δεν είναι τρίτη εθνική.
1: Ναι, δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι παίρνει γαμαθνική και το πιο μακρινό ταξίδι που έχει πάει είναι στον Άγιο Νικόλαο και στα, μέχρι τα Περβόλια. Αυτό δεν είναι γαμαθνική, το ξέρουμε. Είναι περιφερειακό πρωτάθλημα. Εντάξει, το μετανομάζαμε αλλιώς. Ναι, δεν λέει κάτι αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι πως παλιά τώρα αυτό το περιφερειακό. Η γάμα είναι πως λέει. Δεν ξέρω αν θα είναι παλιά.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί πριν.
1: Ναι, είναι τα Χανιά, είναι μεγάλο φαβορί.
0: Εχθές είχα τον Ανδρέα τον Σκέτζο και ναι, το παραδέχτηκε ότι ναι, τα Χανιά κατεβαίνουν για να κάνουν ένα διάλειμμα φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία με τους Κύπριους επενδυτές. Στόχος είναι η επιστροφή στην Super League 2 για τους Χανιώτες, έτσι.
1: Ναι, έχουν όλα τα φόντα, είναι μια ομάδα.
0: Κάνουν μεταγραφές, έχουν οικονομική άνεση. Καταρχήν έχουν, Στέλιο, το team, όλο το προπονητικό, όλο που υπάρχει με φυσικοθεραπευτές, προπονητές τερματοφυλάκων, απαριθμεί 12 άτομα, έτσι.
1: Ναι,
0: λειτουργία σε επαγγελματικά πρότυπα.
1: Επαγγελματικά πρότυπα. Χανιά, εντάξει. Πέσανε για να ξαναβγούν αυτές οι ομάδες. Αυτή η ομάδα έπεσε για να ξαναβγεί.
0: Εντάξει. Είναι ένα όνομα τα Χανιά τώρα που θεωρώ ότι δικαιούται να είναι σε επαγγελματική κατηγορία μεγαλύτερη από την τρίτη εθνική κατηγορία. Εάν στον δρόμο του Μοχού φέτος προκύψει το πρωτάθλημα, θα το διεκδικήσετε.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, μάλιστα.
1: Εννοείται. Και άμα μακάρι να προκύψει και να ενισχυθούμε κι άλλο το Γενάρη. Μακάρι να είμαστε ψηλά. Άλλιες λέω.
0: Βλέπω ότι είσαστε πολύ ζεστοί.
1: Ναι, εγώ είμαι πολύ ζεστή. Και τώρα μου λέγανε να πάω γαμανική, θα πήγαινε.
0: Ναι, έκανες καλή πορεία και πέρσι, τα είπαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, κλείνοντας, για πες μας, υπάρχει για να μπουν να έρθει ρευστό στα ταμεία πέρα από τους χορηγούς. Πρέπει να γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις που φέρνουν έσοδα στις ομάδες.
1: Ναι,
0: τι έχετε
1: ναι.
0: προγραμματίσει για το φετινό?
1: 31 Ιουλίου Παρασκευή έχουμε κλείσει μια χοροσφαιρίδα στο αγροτικό συντελεσμό του Μοχού, λίγο πριν το γήπεδο, με τους καλλιέργητες, Λευτέρη και Μανούς του Καλλιέργη. Και 8 Αυγούστου Σάββατο είναι με τον Κωστή Σαριδάκη στο Μοχού.
0: Α, μεγάλο όνομα. Πολύ μεγάλο
1: ναι,
0: όνομα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω πριν σε αποδεσμεύσω. Πώς θα πήγε ο Πιτσιρικάς σου στο κάμπ τερματοφυλάκων?
1: Στο κάμπ μια χαρά ήταν ο τερματοφύλακας ο Μάνος. Πήγε πολύ καλά. Ήταν πολύ ευχαριστημένος. Ο Σάκης Γεωργίου κάνει μια καταπληκτική δουλειά.
0: Έκανε απίστευτη δουλειά ο Γεωργίου.
1: Ο Σάκης Γεωργίου είναι καταπληκτικός. Τώρα δουλεύει σε άλλα πράγματα.
0: Σε συνάντησα εκεί στον κήπεδο του Ροδόπου 2-3 φορές. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία κάμπ τερματοφυλάκων που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Δεν είναι τυχαίο που έρχονται παιδιά πολύ εκτός Κρήτης,
0: μάλλον.
1: Σάκης κάνει καταπληκτική δουλειά, δουλεύει σε τρομερά πρότυπα, έτσι. Και είναι και καταπληκτικό παιδί, έτσι. Καταπληκτικό παιδί και η δουλειά του φαίνεται. Γι' αυτό όλα τα παιδιά τον εμπιστεύονται και πάνε εκεί πέρα τα πιο πολλά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ένας πρόεδρος του Μοχού, Κατσαμπαγιανός, στην ΑΕΚ, να αγαπάς ακόμα?
1: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται. Ναι. Η ΑΕΚ που περίμενα ήταν έτοιμη από ό,τι.
1: Εδώ μεγαλώσαμε, κύριε Μαράκη, το ξέρετε. Μεγαλώσαμε.
0: Δίπλα.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται. Και αν θέλω να μην το τέτοιο, το αίμα νερό δεν γίνεται.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Αγαπητέ Σέγιο, να σε ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σου. Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Ποδοσφαιριστές, παράγοντες, προπονητές χωρίς τραυματισμούς. Να έχετε ένα καλό πρωτάθλημα και ό,τι καλύτερο προκύψει, καλό δεχόμενο είναι, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Εδώ είμαστε. Μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει, να πάμε καλά και με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω θα τα καταφέρουμε και φέτος.
0: Να έχεις δύναμη, να αγωνίζεσαι και να προσφέρεις στην ομάδα που αγαπάς. Αυτό θα ευχηθώ εγώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έχουμε ακόμα αρκετό καλοκαίρι μπροστά μας. Είπαμε η προετοιμασία του μοχού είναι προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να καλή συνέχεια. Καλά, καλό, εγώ καλό, πολύ.
0: Καλό βράδυ Κυριακής. Να είσαι καλά, Στέλιο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος της ομάδας του μοχού, Στέλιος Λαδουκάκης, δήλωσε ότι αν προκύψει στην πορεία να η ομάδα του Μοχού να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει πρωτάθλημα, θα το κάνει πολύ πολύ ευχάριστα, με μεγάλη χαρά. Το ευχόμαστε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε από τον πρόεδρο της ομάδας του Μαχό, μια ομάδα που ήταν φέτος πολύ ανταγωνιστική στην Α1 της ΕΨΗ. Να υπενθυμίσω ότι έχει κάνει δεν έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Κράτησε τον βασικό κορμό του. Έφυγαν δύο παίχτες, ο Τριαματάκης και ο Αλέκος Ζαφίρης, αλλά έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, τον Γιάννη τον Κεδριστράκη. Πραγματικά ένα επιθετικό που σκοράρει κατά ρυπάς. Δήλωσε ο πρόεδρος ότι αν προκύψει μέσα στη σεζόν η ομάδα να κάνει τέτοια πορεία που να μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα το κάνει με μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά θα νιώσετε τώρα εσείς όλοι που με ακούτε, γιατί εδώ και αρκετό καιρό έχει εξαφανιστεί, δεν τον βρίσκαμε να τον βγάλουμε στον αέρα, αλλά σήμερα για όλους τους φαν τον έχω εδώ μαζί μας απόψε, Δημήτρης Γιγουρτζής. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ξέρεις, υπάρχει φαν κλαμπ για πάρτι σου.
1: Το ξέρω, γι' αυτό θα κανονίσουμε και σύντομα να βρεθούμε και από κοντά να τα
0: πούμε. Ναι, μια εκπομπή όπως και την περσινή, βέβαια, όλο το team από το Grand Sport εδώ, να κάνουμε έτσι μια εκπομπούλα που θα συζητήσουμε για τα πάντα όλα που έλεγε και ο αείμνηστος ο Νίκος ο Αλέφαντος, έτσι.
1: Ναι, γιατί όπως βλέπεις είναι και πολλά, είναι οι εξελίξεις συνεχόμενες.
0: Τρέχουνε τα θέματα, έτσι είναι πολύ ραγδαίες οι εξελίξεις. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε από τον Όφη. Διακοπές τέλος. Από αύριο αρχινάνε τα βάσανα για τους παίκτες Όφη.
1: Τα κεφάλια μέσα που λέμε πολλές φορές. Διακοπές τέλος. Πρώτη προπόνηση για τον Όφη αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Πρώτη συνάντηση για μια ιστορική σεζόν, αν μη τι άλλο, που θα ξεκινήσει αύριο το απόγευμα για το Χρήστο Κόντι για τους ποδοσφαιριστές. Πρώτη συνάντηση, έτσι, τα εργομετρικά τα απαραίτητα.
0: Τα γνωστά ιατρικά, εργομετρικά. Τα
1: πρώτη δηλώση, νομίζω, σε μια χρονιά που είναι ξεχωριστή, δεν είναι σαν τις άλλες. Ασφαλώς, όπου θα παίξει
0: ό,τι. Με πολλές απαιτήσεις η χρονιά, Δημήτρη, έτσι.
1: Με πολλές απαιτήσεις.
0: Τρία καρπούζια τώρα κάτω από δύο μασχάλες. Πώς θα τα κρατήσει ο Κόντι
1: και τα βάλει το Super Cup που είναι υπέροχο.
0: Τέσσερα καρπούζια. Πάμε. Σωστή επισήμανση.
1: Και το θέμα είναι ότι το μόνο καινούριο πρόσωπο που θα δούμε αύριο στο Βαρδινογιάννιο θα είναι ο Αντρέας Μπουχαλάκης, έτσι. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, αφού μόνο ένας ποδοσφαιριστής έχει αποκτηθεί μέχρι τώρα. Τα κενά είναι αρκετά, προφανώς μετά και τις αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Οπότε
0: η ομάδα θεωρείς ότι θέλει αρκετές, εγώ θεωρώ ότι θέλει τουλάχιστον 6 ποιοτικές μεταγραφές.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Θέλει 2 extreme. Θέλει 2 στόπερ και θέλει και ένα δεξιμπακ.
1: Και ένα δεξιμπακ, ναι, σίγουρα. Ναι. Αυτή σίγουρα. Δεδομένα. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται και έναν παίκτη στο χαφ ακόμα. Αλλά σίγουρα αυτού του ποδοσφαιριστές του χρειάζεται άμεσα για βασικού. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για παίκτες που θα βοηθήσουν στο rotation. Οπότε προφανώς στον Όφη πρέπει να τρέξουν λίγο παραπάνω γιατί έχουν μείνει λίγο πίσω.
0: Θεωρώ ότι η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, βέβαια. Εννοείται.
1: Ναι, σαφώς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος πάντα είναι έτσι λίγο ανήσυχος όταν βλέπει ότι δεν έχουν γίνει έτσι αυτά που ίσως περίμενε μέχρι στιγμής. Ειδικά μετά και την αποχώρηση του Σαλσέδο, ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση του Ιταλού επιθετικού από τον Όφη. Και ειδικά νομίζω ότι αυτή τη θέση τη θέση του Σεντερφόρ, ο Όφη προσπαθεί να κάνει έτσι μια κίνηση που θα κάνει έτσι, θα κάνει τη διαφορά.
0: Περνάνε από ψηλό κόσκινο, θα έλεγα εγώ, οι αρμόδιοι στην διοίκηση. Τις υποθέσεις που τους ενδιαφέρουν δεν θέλουν να κάνουν πολλές μεταγραφές, θέλουν μεταγραφές ουσίας, μεταγραφές που θα περιέχουν μικρό ρίσκο, οπότε ο κάθε παίκτης περνάει από κόσκινο, έτσι.
1: Το είχε πει και ο Μιχάλης Βούσης στο τέλος του περσινού αιώνα, αν θυμάσαι, ότι δεν θέλουν πολλές κινήσεις για να διαταράξουν τα περσινά δεδομένα, αλλά με αυτό που θα έρθει στην νέα σεζόν, με τα πάρα πολλά παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη, νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό σχεδόν να γεμίσει το ρόστερ και με ποιότητα και με ποσότητα.
0: Κυρίως με ποιότητα, θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, γι' αυτό γίνεται και πολύ μεγάλο ψάξιμο για την κάθε περίπτωση ποδοσφαιριστή. Να πούμε το ευχάριστο για τον Όφη ότι η επίσημη παραμονή του Νίκου Αθανασίου για ένα ακόμα χρόνο, έτσι, δανεισμός από τον Ολυμπιακό. Επίσης να πούμε ότι τελείωσε η πρώτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, πάνω από 4.000 στην πρώτη φάση διατέθηκαν.
1: Ναι, ναι, σωστά, τελειώνει σήμερα η πρώτη φάση με τις εκτόσεις και τις ανανεώσεις των περιθώριων διαρκείας, ένα ικανοποιητικό νούμερο. Σίγουρα για τον όφη που θέλει να πλησιάσει τα 7.000 μέχρι το τέλος της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας.
0: Θα είναι ρεκόρ για τον όφη αυτό το νούμερο.
1: Θα είναι ρεκόρ και νομίζω είναι ρεαλιστικό σε μια χρονιά με Ευρώπη.
0: Ευρωπαϊκή έξοδο και μάλιστα αν καταφέρει έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσει μέχρι τον Δεκέμβριο σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν είναι στο Europa ή στο Conference. Όπως και να έχει, πάντως είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους φίλους να πάνε να αγοράσουν διαρκείας.
1: Ασφαλώς. Για έναν όφη, αν θες να το κλείσουμε έτσι για τον όφη, ότι μετά για την προκήρυξη που ανακοινώθηκε στο Κύπελλο Ελλάδος, σαν απευθείας στη League Face, έτσι ως κάτοχος του κυπέλου.
0: Οι ομάδες της χώρας μας που μετέχουν σε link face ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίρνουν την πρόκριση για την link face του κυπέλου χωρίς να δώσουν προκριματικά όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη.
1: Σωστά, 16 ομάδες πλέον στη link face του κυπέλου.
0: Σωστά. Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι η πρώτη συγκέντρωση, 20 του μήνα η αποστολή θα ταξιδέψει για την Ολλανδία μαζί με την αποστολή και ο Κώστας ο Μεταξάκης, απεσταλμένος του Grand Sport, για το βασικό στάδιο.
1: Ναι, εννοείται πάντα και ο Κώστας, νομίζω ότι έχει γίνει πλέον θεσμός για τον ίδιο.
0: Έχει γίνει ένα με τον Όφιο Μεταξάκης, είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι μέσα στη εβδομάδα που διανύουμε και ολοκληρώνεται σήμερα, είχαμε τις εκλογές για την Super League. Ντέρμπι έγινε ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο 7-7. Είχαμε ανάδειξη Προέδρου. Υπάρχουν επαναληπτικές για τις 14 Ιουλίου. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, αν πάλι πολύ δύσκολο θα αλλάξει αυτό το 7-7, θεωρώ εγώ. Τι θα κάνουμε, στρίψουμε τις δεκάρες?
1: Πολύ δύσκολο, πραγματικά.
0: Πολύ πιθανό, έτσι.
1: Απλά να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν το γνωρίζει, ο Όφη ψήφισε τον ίδιο πρόεδρο έτσι, του Σαντιαρισμού, Βαγγέλη Μαρινάκη, εκ νέου.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχει η γνωστή τριάδα της εξυγίασης, δεν ξανάσμιξε.
1: Ναι, νομίζω ότι. Εν πάση περιπτώσει. Να μην επεκταθούμε περισσότερο
0: σωστά,
1: τώρα.
0: Σωστά. Μάτι, γιατί... Να πούμε βέβαια ακόμα ότι 14 έχουμε τις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη πρόεδρου στην Λίγκα. Δύο ημέρες αργότερα, 16 Ιουλίου, είναι η κλήρωση για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν θα υπάρχει πρόεδρος βέβαια μέχρι τότε.
0: Νομίζω ότι δεν έχει περιθώρια για να μην αναδειχθεί πρόεδρος. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Εγώ το είπα χαριτολογώντας για το στρίψιμο της δεκάρας. Αλλά αν έχουν πάλι αυτό το 7-7, κάτι πρέπει να γίνει για να έχουμε πρόεδρο στην Λίγκα.

0: για τα πρωταθλήματα και για το κύπελο, έτσι. Οι ομάδες Α1, Α2 από αύριο Δευτέρα 6 του μήνα έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουν το περιθώριο να δηλώσουν συμμετοχή. Για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ το χρονικό περιθώριο είναι από αύριο Δευτέρα 6 Ιουλίου, λίγο πιο αργά μέχρι 21 Αυγούστου οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Ενώ για το κύπελο της ΕΠΣΗ η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τις ομάδες της Α1 και της Α2. Προαιρετική είναι η συμμετοχή στο κύπελο για τις ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Οι κληρώσεις θα γίνουν τέλος Αυγούστου στην Γέργερη, έτσι.
1: Γέργερη, ναι, θα το γι' αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε και πολλά για τα τοπικά πρωταθλήματα. Βλέπεις πόσο βρεφτά είναι τα πράγματα.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις, υπάρχουν ομάδες που αποχωρούν, ομάδες που δηλώνουν αδυναμία συμμετοχής. Θεωρώ ότι αυτό θα μας κρατήσει σε εγρήγορση για αρκετό καιρό ακόμα.
1: Ναι, νομίζω μέχρι την τελευταία μέρα θα μπορούμε να μιλάμε για αυτό. Όπως είδαμε τώρα για παράδειγμα στην Τρίτη Εθνική. Το αντίστοιχο παράδειγμα του Τιμπαϊκού.
0: Εκεί ήθελα να πάμε τώρα για τη συνέχεια, Δημήτρη. Μου έκανε στην πάσα τώρα λοιπόν. Τρίτη εθνική κατηγορία. Αρκετές ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή. Θιέλα Μπελοκήπων, Απόλλωνας Κρίας Βρύσης, Αλεξάνδρεια, Δάφνη Δαφνώνα, Άρης Πετρούπολης, που μέχρι πριν από λίγο καιρό Άρης Πετρούπολης διεκδικούσε άνοδο στην Super League 2, έτσι.
1: Ακριβώς, για το Super League 2 θα παίξει το τοπικό της Αθήνας.
0: Ναι, Διαγόρας Ρόδου, Αχαρναϊκός, Λαμία, ομάδες που δηλώνουν αδυναμία συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γνωρίζαμε ότι ήταν και το τυμπάκι, αλλά τα δεδομένα πλέον από σήμερα άλλαξαν. 360 μοίρες τροφή είχαμε. Τι έγινε?
1: Ναι, γιατί το τυμπάκι όχι μόνο απλά δήλωσε συμμετοχή στην τρίτη εθνική, έστω και την τελευταία στιγμή, την τελευταία μέρα ουσιαστικά των σχετικών δηλώσεων στην ΕΠΟ. Αλλά ετοιμάζεται για μια πολύ δυνατή παρουσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όχι μόνο έχει βρεθεί η διοικητική λύση για το πρόβλημα που είχε προκύψει, αλλά έχει βρεθεί ένα πολύ δυνατό διοικητικό σχήμα, το οποίο θα οδηγήσει την ομάδα της Μεσαράς στην επόμενη της μέρα. Και αναμένεται, μάλιστα, οι ανακοινώσεις πολύ σύντομα να γίνουν γνωστά και τα ονόματα και όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με την εικόνα.
0: Θα πρέπει να το τρέξουν πάρα πολύ, Δημήτρη, γιατί η πόρτα είχε ανοίξει και είχε αποχωρήσει σχεδόν το σύνολο των ποδοσφαιριστών που ήταν στο έμψυχο δυναμικό πριν από λίγες μέρες.
1: Πάντως δεν έχει γραφτεί κάπου, αν θα το πούμε έτσι και μέσα από την εκπομπή, ότι έτσι πολύ δυνατά ονόματα μπαίνουν για να βοηθήσουν. Ο Γιάννης Χαρταμητάκης που είναι αντιδήμαρχος.
0: Στο Δήμο.
1: Ο Κώστος Ζερβάκης, ο οποίος είχε εμπλακεί διοικητικά και με τον Όφη παλιότερα. Γενικότερα νομίζω ότι...
0: Γνωστοί επιχειρηματίες της περιοχής με μεγάλη εμβέλεια, έτσι.
1: Ναι, νομίζω βέβαια τώρα πλέον θα πρέπει να τρέξουν, όπως σωστά είπες, σε πάρα πολύ για να μαζέψουν τους παίκτες, να μαζέψουν τον προπονητή. Στο κομμάτι του νομίζω ότι έχει γίνει ήδη κρούση στον Νίκο Σουζή να αναλάβει και πάλι την τεχνική ηγεσία του Άου Τιμπαϊκίου. Νομίζω ότι μοιάζει ως πιθανότερη λύση αυτή τη στιγμή για να οδηγήσει και πάλι τον ΝΑΟΤ. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί
0: οι ημερομηνίες πιέζουν σίγουρα, εννοείται.
1: Καταρχήν είναι πολύ θετικό ότι ο ΑΟΤ βρήκε τη λύση στο και στο 90 και θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Με το καλό, ευχάριστη είδηση είναι αυτή, από τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας, να τα λέμε και αυτά. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες τώρα του Ηρακλείου εδώ που θα μετέχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία? Καταρχήν πάμε να ξεκινάω εγώ, ο ΠΟΑ. Ανανέωσαν αρκετοί παίχτες.
1: Στον ΠΟΑ νομίζω το...
0: Δεν έχει ανανεώσει το βαρύ πυροβολικό της ομάδος, ο Φώτης, ο Καρμακαμούδης. Τι γίνεται με αυτό?
1: Το μεγάλο ερωτηματικό αυτό, ο Φώτης ο Καρμακαμούδης, ο οποίος υπάρχει η πρόθεση να παραμείνει στην ομάδα. Βεβαίως ο ίδιος έτσι ταλαιπωρείται ιδιαίτερα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και το έχει τονίσει αυτό στη διοίκηση.
0: Είναι ένα πρόβλημα για να ακολουθεί τις υποχρεώσεις που πλέον θα είναι πιο απαιτητικές, έτσι.
1: Ναι, και μένει να φανεί, εφόσον ο ΠΟΑ βρει έτσι μια άλλη στην επίθεση, ίσως βρεθεί η τομή να αποχωρήσει ο Καϊμακαμούς, ο οποίος δεν θέλει να αγωνίσει σε άλλη ομάδα, το έχει τονίσει αυτό.
0: Είναι 9 χρόνια, πόσο είναι?
1: Είναι από το 19 στον ΠΟΑ.
0: Είναι 7 χρόνια, 7 χρόνια στον ΠΟΑ.
1: Έχει γίνει σημαία του ΠΟΑ.
0: Οπότε είναι ακριβώς, ναι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα αυτό για τον ΠΟΑ, που κατά τα άλλα κρατάει τον κορμό του. Νομίζω θα πορευτεί όσοι έχει, θα κάνει κάποιες κινήσεις ασφαλώς για την ενίσχυσή του, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια από τις ομάδες της σταθερής κατηγορίας.
0: Να πούμε, μια που αναφερόμαστε για τον ΠΟΑ, ότι 14 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί να γίνει το τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο στην μνήμη του Στράτου Γεωργιάδη, με την συμμετοχή πέρα από τον ΠΟΑ των ομάδων του Αλμυρού και της Επισκοπής Ερεθύμνου, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, το γήπεδο του Τσάρλινγκ.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και με τον

0: Γιούχτα. Εδώ καθυστέρησα λίγο με την πρόσληψη του νέου προπονητή, του Ανέστη Αναστασιάδη. Έχουν κάνει αρκετές ανανεώσεις. Έμεινε και το βαρύ πυροβολικό της ομάδος, ο Δημήτρης Ομάνος. Ανανέωσαν οι περισσότεροι: Γιαλμπιόζης, Σουρνάκης, Περδίκης, Κοζορώνης, Πιστικός, Κωστάκης. Ανανέωσαν αρκετοί. Κάποιες μεταγραφές έχουν γίνει από τον Γιούχτα?
1: Ο Γιούχτας ακόμα δεν έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό του προπονητή. Έχει κρατήσει το περσινό ρόστερ, τον περσινό κορμό μέχρι τώρα. Υπήρχε η αίσθηση ότι ο Νίκος Μπουρδιανάκης θα ήταν εκείνος βέβαια που θα ασχολούνταν.
0: Από πόστο γενικού τεχνικού διευθυντή.
1: Προφανώς μετά τις εξελίξεις με
0: το Τιμπάκι, νομίζω ότι ο Μπουρδιανάκης δεν το κουνάει από το Τιμπάκι.
1: Δεν μπορεί να λύσει προφανώς.
0: Η σημαία του Τιμπακίου δεν γίνεται τώρα να λείπει από το νέο ξεκίνημα της ομάδας από την Μέσερα.
1: Πάντως νομίζω ότι και ο Γιούχτας και ο Εργοτέλης που θα αναφερθούμε νομίζω τώρα και ο ΠΟΑ και όλες οι ομάδες γενικότερα είναι μια χρονιά αναμονής, αφού όπως είπες και εσύ και ο Ανδρέας Σκέζος θες που σας άκουσα.
0: Τα είπε αναλυτικά, ο Ανδρέας είπε πολλά πράγματα.
1: Είναι το μεγάλο φαβορί τα Χανιά και νομίζω ότι και οι ομάδες του Ηρακλείου καταλαβαίνουν, θα κινηθούν έτσι λίγο πιο συντηρητικά.
0: Αλλά δήλωσε ο Σκέτζος ότι μπορεί να είπε ο Πολυχρονάκης ότι ο Εργοτέλης δεν κατεβαίνει να διεκδικήσει πρωτάθλημα και ο στόχος είναι τριετές πλανό, αλλά είπε ο Σκέτζος ότι αν ο Εργοτέλης δεν θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα δεν θα έκανε και μεταγραφές.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Βάζει λίγο άλλο το
0: πίπορο. Σωστά. Ναι, μια που αναφέρθηκε στον Εργοτέλη, πάμε εκεί. Τι έχουμε τώρα με τον Εργοτέλη, έναρξη. Καταρχήν να πούμε για το Γιούχτα, πότε ξεκινάει η προετοιμασία, έχουμε...
1: Στις 27 του 27.
0: Ο Εργοτέλης που ξεκινάει 3 Αυγούστου την προετοιμασία με τον Μάνο Σουτζή στον πάγκο.
1: Συντήλησε
0: η προετοιμασία, οι προπονήσεις στο γήπεδο του Αλιμουρού, θα λύνει τα παιχνίδια. Κερκυλιανίδης το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα μετά τη μεταγραφική βόμβα του Μανώλη του Τζανακάκη, Ζωάο Τόμας, Ποτουρίδης, Νοκάη, ανακοίνωσε τον Κερκυλιανίδη, ενώ είναι σε συζητήσεις με τον Μερκουλίδη για ανανέωση. Και υπάρχει κάποια εξέλιξη με τον νεαρό αμυντικό από την ΑΕΚ, τον Νίκο τον Βασιλάκη?
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ενώ είχε βρίσκεται πολύ κοντά, νομίζω ότι δυσκολεύει η περίπτωση του νεαρού αμυντικού. Νομίζω ότι θα εξετάσει κάποιες άλλες επιλογές ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ για την συνέχιση της καριέρας του. Πάντως για τον Εργοτέλη, νομίζω καλά τα είπε και ο Ανδρέας.
0: Και ο Χαραλάμπης, ο πρώην προσφυγητής του ΠΟΑ, έτσι, στον Εργοτέλη.
1: Ναι. Η νέα μεταγραφή του Εργοτέλη. Σίγουρα αυτές οι κινήσεις μαρτυρούν ότι ο Εργοτέλης πάει να φτιάξει κάτι καλό. Βέβαια, αν ρωτάς εμένα, αν συγκρίνεις με το ρόστερ των Χανίων, δεν μπορεί να συγκρίνει.
0: Τα Χανιά δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τα Χανιά. Τα Χανιά θεωρώ ότι έχουν ακόμα αρκετές μεταγραφικές βόμβες να σκάσουν. Έτσι.
1: Μακάρι βέβαια και ο Εργοτέλης και όποια άλλη ομάδα είναι να
0: μπορέσει. Και να δούμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό και με ποιότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε, ένα λεπτό έχουμε ακόμα. Χερσόνησος. Άλλαξε η ημερομηνία που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Αντί για τις 20 Ιουλίου, πήγε μία εβδομάδα μετά στις 27. Έχουμε κάποια καινούργια μεταγραφική ενίσχυση για την Χερσόνησο. Ξέρουμε, έχει αποκτήσει Φρόκου, Πίλιο, Λούση. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Εκεί που όπως τα είχαμε αφήσει με το Μάτι Χερσονήσου, με τους ποδοσφαιριστές τους οποίους είχε πέρυσι, είναι αυτούς. Βέβαια, κακά τα θέματα τώρα κρατάμε μικρό καλάθι για τους παίχτες που φύγαν από το Τιμπάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Από τη στιγμή που βρέθηκε η λύση και η ομάδα κατέβει κανονικά, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανατροπές, έτσι. Να το κρατάμε αυτό.
0: Φασομητάκης είναι αδύναμη στην Μεσαρά, οπότε ναι, θα τα δούμε. Θα είμαστε εδώ να αναμένουμε εξελίξεις. Όπως και να έχει, είναι ευχάριστη η είδηση ότι ένα ιστορικό σωματείο τελικά δεν έπεσε στην αφάνεια, βρέθηκε λύση, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και στο και πέντε που λέμε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό και πολύ ευχάριστο.
1: Σαφώς, και νομίζω ότι δυναμώνει και το πρωτάθλημα της Α1 εν τέλει, αφού πάω καμίνι στην κατηγορία μαζί με τον Ιρό, τον Τινά Κατσαμπά, έτσι να δούμε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα από ό,τι θα περιμέναμε εν τέλει.
0: Κατσαμπά, ΠΑΟΚ, Ρόβας που ενισχύθηκε σημαντικά. Ναι, έτσι.
1: Νομίζω ότι τελικά θα γίνει ένα
0: πρωτάθλημα. Θα είναι ένα καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Δημήτρη, τα είπαμε όλα. Θα μπορούσαμε να μαζί σου μπορώ να συζητάω όλο το βράδυ, αλλά ο χρόνος εδώ ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος, έτσι το ξέρεις.
1: Θα το κανονίσω.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακές και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε πάλι να τα λέμε. Οτιδήποτε εξελίξει έχουμε μέχρι τότε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Γιουργκής, πάντα ενήμερος για οτιδήποτε, για όλες τις ομάδες, πραγματικά πηγή ειδήσεων. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε για το κλείσιμο. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας, κορυφαίες εταιρείες που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΕΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει ζωή στο παλιό το ταλαιπωρημένο το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, για σας που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση, το κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρο Κνωσό 93. Καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει πραγματικά μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Μαυσόλο 174, Νέα Λικαρασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείς να τα δεις από κοντά αν επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι αυτή την ώρα αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου με αντίπαλο την Πορτογαλία. Ένα παιχνίδι που γίνεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Το επόμενο ραντεβού μας είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από την καρέκλα.
5: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
9: Και 2810-3410-19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: και επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Κάπου σε έχω αγκαλιά.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κινητό. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super Mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: Είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με όλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να πω από εδώ. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα του Night Radio Show, η καθημερινή βραδινή συνήθεια από Δευτέρα ως και Τετάρτη. Όχι, Πέμπτη, τι Τετάρτη. Εγώ μείωσα και μία μέρα. Λοιπόν, με Ελέον Ζευγαρά ξεκινήσαμε. Θα έχουμε πολλά να πούμε και πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και ξεκινάει αυτή η πολύ ωραία κουβέντα. Κατάδα από απόν έρχεται. Αυτή η κατάδα που. Πόσες φορές έχουμε δει ταινίες στο παρελθόν, πλέον όπως σταματίζει βέβαια όλα αυτά. Λοιπόν, να πω πως σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και πάμε να το ακούσουμε.

στην Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Λοιπόν, είμαστε μαζί 3 χρόνια, γράφει εδώ, και δεν έχουμε ανεβάσει ποτέ κοινή φωτογραφία. Εμένα δεν με πείραζε, αλλά τελευταία με προβληματίζει. Ξέρεις κάτι, δεν είναι φωτογραφία το θέμα. Είναι το τι συμβολίζει για σένα. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι ο άνθρωπος σε παρουσιάζει φυσικά στη ζωή του, στους φίλους του, στην οικογένειά του, τότε τα social media δεν λένε και πολλά. Αν όμως στη σχέση σας είναι αόρατη παντού, τότε είναι λογικό να γεννιέται το ερώτημα με αφορμή τη φωτογραφία. Το σημαντικό όμως είναι να μιλήσετε γι' αυτό και όχι να τσακωθείτε, ρε παιδί μου, γιατί δεν έγινε ένα post. Κατάλαβες? Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί. Tonight.

Πες μου τι σου χρωστάω, αυτή είναι η Ελικοκίνου του Night Radio Show, δεύτερο ημιώρο εκπομπή. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα, έχω καταλάβει ότι συγχωρώ πολύ εύκολα και στο τέλος οι άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι θα είμαι πάντα εκεί. Κοίτα, το να μπορείς να συγχωρείς είναι μια δύναμη. Η ανοχή όμως δεν πρέπει να γίνεται συνήθεια. Δηλαδή, όταν ο άλλος πιστέψει ότι ό,τι και αν κάνει θα είσαι πάντα εκεί, σταματά να προσέχει. Αγάπη δεν σημαίνει να αντέχεις τα πάντα, σημαίνει όμως να ξέρεις και πού τελειώνει ο σεβασμός προς τον εαυτό σου. Στον οποίο σημαντικό εγώ, εκεί θα έμενα δηλαδή. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε δικό σου μήνυμα. Κάθε φορά που κάποιος αργεί να απαντήσει, φτιάχνω δεκάδες σενάρια στο μυαλό μου. Κοίτα, το μυαλό μας έχει μια κακή συνήθεια. Όταν δεν έχει πληροφορίες, γεννίζει τα κενά μόνο του και συνήθως όχι με ευχάριστα πράγματα. Δηλαδή, πριν αφήσει τη φαντασία να σε κουράσει, θυμίσου ότι μια καθυστέρηση δεν είναι πάντα διαφορία. Δηλαδή, μερικές φορές είναι απλώς μια καθυστέρηση, παιδί μου. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: θα ζω.
1: Υπέροχο τραγούδι από Αλκατράς. Αυτή είναι η Τυφώνες, μια πολύ ωραία διασκευή. Εγώ θα σε πάω σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Αντώνης Μιτζέλος με την Λένης Γιώγα. Ένα αγαπημένο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1999, 27 χρόνια πριν, και μέχρι και σήμερα μας όχι στεναχωρεί, μας συγκινεί. Γιατί όλοι ψάχνουμε κάπου εκεί κοντά ένα φύλακα άγγελο, σαν αυτό που τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας.

Night.

Κρίση. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Εδώ είμαστε λοιπόν, το Night Radio Show. Δεν ξέρω γιατί γράφετε εδώ, αλλά όταν κάποιος με αγαπάει πολύ, νιώθω ότι δεν το αξίζω. Κοίτα, αυτό δεν λέει κάτι για την αξία σου. Λέει κάτι για τον τρόπο που βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Όταν δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε την αγάπη, κάθε άνθρωπος δηλαδή που μας αγαπάει μοιάζει σαν να είναι λάθος για μας, έτσι. Και όμως, ίσως εκείνος κάτι βλέπει κάτι υπέροχο, ρε παιδί μου, που εσύ ακόμα δεν το βλέπεις τον εαυτό σου. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Είπες, με Θοδωρή Φέρι φτάνουμε στο φινάλε. Έρχεται και μια μεγάλη συναυλία την Τετάρτη από την Ελένη Φουρέιρα στη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα έχουμε γεμίσει με συναυλίες. Με Θοδωρή Φέρι φτάνουμε στο φινάλε. Έρχεται και μια μεγάλη συναυλία την Τετάρτη από την Ελένη Φουρέιρα στη Θεσσαλονίκη.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on, νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

0: επιτυχία σου μια χαρά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πώς θα γίνει η Παρασκευή καλύτερη? Με πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, με καινούργιες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής. Φυσικά, μαζί με την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειες, για να μην πιάσετε τα διάβαστη. Φυσικά, viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν, εννοείται Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και μία όμορφη πρόταση ταινίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί, γιατί μαζί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social media μου ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Βρείτε με σε Facebook, Instagram, TikTok, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή βρείτε το ραδιόφωνο και ζητήστε μας τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: είμαστε.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετίους. Παγκόσμια μέρα αγροτικής ανάπτυξης, παγκόσμια μέρα ζωνώσεων και παγκόσμια μέρα φιλιού. Φιληθείτε. Σαν σήμερα το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λευκτρών Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός ιερός λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της λοξής φάλαγγας των Θηβαίων.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική. Άλλων, οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.